ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr.

Καλησπέρα 96,6. Το δυνατό ραδιόφωνο της Πάτρας.

0: Σφαίρα 96,6.
1: Στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: 96,6. Ακούστε.
1: Τι και οθόνη του κινητού σου έσπασε, τι κάνεις τώρα? Σου έχω τη λύση, Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εμένα δεν έσπασε βέβαια τώρα, ευτυχώς, αλλά αν έσπαγε, την έχω τη λύση. Και με 12μηνη εγγύηση. Και σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στη Vodafone, σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
2: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
3: Ναι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: διαδικασίες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Ντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Αθήνα, Βρυξέλλες.

0: όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
1: Βγάλαμε ντελάλι.
2: Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
0: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
3: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας. Σας περιμένει.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό.
10: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι.

0: και γυμνασμένη.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
1: Γιώργος Διανός.
3: Πούτο τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
4: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
1: Να σε δω μου.
5: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισθάνομαι.

0: Αυτό βασικά. Δεν να κάνει 2 μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη. Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: 1, 3, 2, 1, 1.
5: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Καλό στο Γιώργο. Καλό στου όλου. Πω, πω, πω, πω. Τι θα γίνει κάθε μέρα με αυτά τα ακουστικά. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Λοιπόν, εδώ καλώ ήρθατε κυρίε και κύριοι. 22 του μηνό. Να λοιπόν που ο Σεπτέμβρη είναι ο μήνα που σιγά σιγά αρχίζει και αυτό να μα αποχαιρετάει. Καλό στο Γιώργο.
1: Καλώ στο Γιώργο. Καλά είστε.
0: Τι κάνει, Γιώργο, πώ
1: να κάνω καλά. Από το αριστερό ακούω, από το δεξί δεν ακούω.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Κάποιο θα έχει πειράξει. Ο Ζορζάτο θα έχει πειράξει. Θα έχει πειράξει το δεξί.
0: Με τόσο κόσμο με βάζει στην τρύπα εδώ πέρα μέσα τα ακουστικά τώρα και
2: να. Μα τι είναι αυτό το πράγμα, μας πειράζουν τις τρύπες μας.
1: Θες συνέχεια με τις τρύπες μας από τότε.
2: Α, τώρα ακούω και στα δύο.
1: Α, και εγώ.
3: Μπράβο
2: σας. Κάποιος μας είχε περάξει τις τρύπες.
1: Κάποιος κουτούλης πάει και πειράζει τις τρύπες.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και εγώ πώς φέρετε στην Κρήτη.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Είναι ένα μέρος στο οποίο συνεχίζουν και πίνουν και διασκεδάζουν. Τίποτα άλλο. Πίνουν, τρώνε.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
2: Πίνουν, ωραίο είναι αυτό.
1: Τρώνε
2: όμως
1: λίγο για να αυτό και μετά ξαναπίνουν και μετά ξανατρώνε και μετά καπάκι.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Είναι αυτό το πράγμα σταμάτητα.
0: Μπράβο, ναι. Εσύ.
1: Εγώ μόνο έφαγα.
0: Έκανε η παρουσίαση εκδήλωση.
1: Παρουσίαση εκδήλωση το cliff diving στον Άγιο Νικόλα. Γίνεται για 8. Ανέρχονται κάτι υπεραθλητές από όλο τον κόσμο και έχουν μια ράμπα στα 21 μέτρα και κάνουν. Κάνουν διαγωνισμό ποιος θα κάνει τις καλύτερες βουτιές.
0: Από το γνωστό αυτό ποτό που είναι.
1: Όχι, όχι, είναι η άλλη εταιρεία. Είναι δύο εταιρείες που το κάνουν. Αυτό είναι η άλλη εταιρεία.
2: Πάντως στον Άγιο Νικόλαο, παιδιά, είναι υπέροχα. Έχω πολλά χρόνια να πάω, αλλά είναι ένα πιο ωραίο.
1: Είναι άλλο πλανήτη.
2: Άλλο πλανήτη.
1: Γαλατικό χωριό, τα φιλιά μα εκεί στο Τρίγιο του Νατσαλάκη και όλο τον κόσμο εκεί που.
0: Πραγματικά γαλατικό χωριό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα. Σήμερα εδώ είμαστε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί άλλο ένα πρωινό. Πάμε να δούμε τα νέα. Να μάθετε τι ακριβώς γίνεται σε όλη την Ελλάδα, να γίνει σε όλο τον κόσμο. Πάμε να παίξουμε, πάμε να πάρουμε λεφτά, πάμε να γελάσουμε, πάμε να κάνουμε φάρσες σήμερα. Πάμε να δούμε διλήμματα ζωής, να ακούσουμε τον καιρό 8 παρα 10 μεσά και Αρναούτογλου. Όλα είναι μέσα στο πανέρι. Πάμε γενικά να ξεκινήσουμε. Σήμερα γίνεται καλύτερα, ακόμη και αν γίνεται χαμός παντού. Εμείς εδώ πέρα έχουμε και εμείς, όπως λέει ο στο δικό μας γαλατικό χωριό, που θέλουμε απλά να περνάμε όμορφα τις ώρες, να μπαίνουμε στη διαδικασία να μαθαίνουμε τι γίνεται, αλλά χωρίς να καθόμαστε πάνω στα αυτά τα θέματα που μόνο στεναχώρια πολλές φορές μπορεί να μας δίνουν. Έτσι κι αλλιώς το να μας στεναχωρούν υπάρχουν πολλοί. Το να μας κάνουν να χαμογελάμε, πολύ λίγοι.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν 22 Σεπτεμβρίου που γιορτάζει και ο Φωκάς σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε κανένα. Ο Φωκάς, πάρε τον τηλέφωνο.
2: Ωραίο όνομα το Φωκάς, μ' αρέσει, είναι πολύ αρχοντικό.
1: Φωκάς.
0: Φωκάς.
2: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Το 1789 οι Ενωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών εικόνουν τους Οθωμανούς Τούρκους στη μάχη του Ρίμνικ στο πλαίσιο του Τουρκοσουτρικού πολέμου του 87-92 και αποκτούν τον έλεγχο της Βλαχίας. Ο Βόλφραν.
0: Αυτό το ήταν, ας πούμε, ήταν μια είδηση που πιστεύεις.
1: Όχι, έχει συνέχεια γιατί θα βάλει το τραγούδι, το έχουμε ετοιμάσει.
0: Ποιο?
1: Μα το χάλεσε τώρα, ήταν έκπληξη.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Ο Βόλφραν Αματέος Μότσαρντ, ενθουσιασμένος από την νίκη των συμπατριωτών του, γράφει τον αντικριστό χορό. Αντικριστό χορό σκέψουν αυτό. Der Sieg von Heldenkobuch, Νικό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Έτοιμο.
0: Δεν πειράζει,
1: δεν
0: πειράζει.
1: Δεν έχει το αντικριστό του Βόλχαν, του Αμαντέου του Μότσαρτ.
0: Το αντικριστό του κάτω από τα Χανιά.
1: Ακριβώς,
0: έπα το αντικριστό του Μότσαρτ.
1: 1912 καταπλήσει τον άστρο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Το πέρα το 64 ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου, ο παλιός, ο παππούς, δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Άκοπο τότε ο γέρος δημοκρατίας.
0: Εκεί ξεκινάει το λάθος.
1: Ακριβώς. 1944 μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια».
2: Το πότε?
1: Το 1994.
2: Το 94.
1: Πώς είναι, 32 χρόνια πριν ξεκίνησε.
0: Ναι. Oh.
2: Όπω για ένα σχολείο, παιδιά.
0: 94 και για 10 χρόνια μόνο, ε. Πα.
1: Ναι.
6: Κρίμα που για λίγο, τόσο λίγο, μόνο για 10 χρόνια.
0: Για 10 χρόνια, ναι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και ίσως το πιο σημαντικό γεγονός που έχει γίνει σας σήμερα, το 2010 ανακοινώνεται η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκας, η οποία πλήττει νησιά της Ιαπωνίας.
0: Όχι, όχι, ναι. Και πλήττει και όλη την Ελλάδα.
1: Όλη την Ελλάδα. Μα τη βαράει αλήπητα.
2: Εδώ έμεινε.
0: Βεβαίως.
2: Εδώ ρίσος.
1: Θα πούμε ότι Μαλάκα σημαίνει δυνατός στα Ιαπωνέζικα. Οπότε, άμα δείτε κανένα Ιαπωνέζο, πείτε του.
0: Εδώ θα πούμε στην Ελλάδα δεν σημαίνει δυνατός, έτσι, Μαλάκας. Αλλά θέλω να πω ότι είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που υπάρχει, μας έχει χτυπήσει όλους, έτσι, για να μην λέμε μόνο τους άλλους. Όχι δηλαδή ότι οι άλλοι είναι μαλάκες και επίσης είμαστε σωστοί. Και εμείς έχουμε υπάρξει μαλάκες. Το ζήτημα είναι όταν είσαι μαλάκας να προσέχεις να μην ξαναγίνεις μαλάκας. Σωστό.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Και να στείλω και πολλά φιλιά και στην Κρήτη για αυτό το υπέροχο τυρί, το Μαλάκα, που έχω φέρει καταπληκτικά πράγματα από εκεί.
2: Καμπί.
0: Μαλάκας.
2: Αυτό είναι.
0: Έχει φτιαχτεί και.
2: Ναι.
0: Τραγούδι, βέβαια.
2: Μαλάκας.
0: πολύ ωραία. Με τη μαλάκα έχει ζήσει κοπέλα.
1: Είναι αυτή που. Ας το μην το πω κάτι τώρα. Είναι αυτοί που έχουν βγάλει και το παπά.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα, μα δεν σταματάνε πια.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και λίγο τι γίνεται με τα νέα της ημέρας. Γιατί εδώ είμαστε για το τι λέει εδώ. Η Σδούκου ζητά από Μπομπή Φαρατούρη από το Πασόκ. Αχα, για ξεκινά.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Η Σδούκου ζητά, το είπα, δεν το είπα προηγουμένως.
2: Ναι, η Σδούκου, το είπες.
0: Ναι. Χαργεντιζόσασταν με υπουργούς.
2: Όπα, το σκληρή
0: καταγγελία. Της είπε ζωντανά σε εκπομπή, βεβαίως.
2: Έχουν ξεφύγει πολιτικοί, αρχίζουν και τα λένε αυτά
3: ναι,
2: πολύ ανοιχτά.
3: Ναι, δεν είναι ωραία που λένε.
2: Άκουσα έναν άλλον προχθές που έλεγε, επειδή, πρόσεξε, είναι όλο υπονοούμενο, επειδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον κόλπο, καλό θα είναι να το γυρίσουμε σε υγραέριο. Εγώ καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις.
2: Δεν θα του κάνω τη χάρη όμως.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
3: Είπε τέτοιο πράγμα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θα να σας πω.
3: Γιώργο, είσαι παμπώνυρος και διαστροφικός.
0: Ναι. Την ώρα που λέω τις ειδήσεις, να σας πω ότι μου παίρνουν αίμα.
2: Ναι.
0: Εδώ από το καταπληκτικό The Athens, εδώ που κάθε τρεις φορές το χρόνο εδώ
2: μας μπορώ να κάνω δύο σταγόνες του.
0: Ναι.
2: Να τις κάνω φυλακτό.
0: Κι όμως γιατί η
2: Αγγελίνα
0: το έχει κάνει. Μέσα σε μπουκαλάκι. Έγανε στο θέμα του άλλου. Πολύ ωραία θα είναι. Πολύ ωραία θα είναι. Κώστα, αγαπημένο The Athens, μπορείς να μου τσεκάρεις λίγο για το τι τύπο σέματος είμαι. Τι τύπο σέματος είμαι, γιατί το νομίζω μηδέν αρνητικό είμαι. Νομίζω, δεν μπορώ να το μάθουμε.
2: Έτσι όπως το βλέπω, μηδέν αρνητικό πρέπει να είναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζει ο Κασιδιάρης, ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων. Τι είπε για το αν θα είναι υποψήφιος. Συνεγερμός για τη φέτα. Τα αποθέματα ίσως δεν βγάλουν τη χρονιά. Προς τα 15 με 16 ευρώ η τιμή.
2: Ορίστε. Φοβόμαστε για το πετρέλαιο και ναι, τελειώνει η φέτα.
3: Θα ξεμείνουμε από φέτα.
0: Και έρχεται αυτή
3: πάει χωριάτικη όπως την ξέραμε.
0: Έρχεται αυτή η εκπομπή με το Βαλμά. Έτσι που σας είπα ότι μακάρι να βρείτε Βαλμά. Ελληνικό γάλα, μόνο ελληνικό γάλα και το κοφινάκι 100% χειροποίητο, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί στην Ελλάδα με ελληνικό γάλα. Και θέλω να σας πω ότι κάνουμε δώρο κάθε Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά. Πραγματικά δεν ξέρω, αυτή η εκπομπή έχει προβλέψει πάρα πολλά πράγματα. Πιερακάκης, οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης χωρίς αλλαγή στα κριτήρια. Έχουμε εφεδρείες και για τα κακά σενάρια. Μάλιστα.
2: Άστο αυτό, για τη φέτα τι κάνουμε.
0: Για τη φέτα, φίλε.
2: Άμα λείψει η φέτα, θα πέσουν φάπες, να μου το θυμηθείτε στις ταβέρνες. Θα παίρνει ο άλλος το τελευταίο κομματάκι του τετραγωνάκι, θα πέφτουν φάπες. Δεν θα έχει μάνα μου, πατέρα μου.
0: Και δυστυχώς θα κάνουμε πώς και πώς για να βρούμε καλή φέτα να φάμε όπως Βαλμά. Λοιπόν, σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για την προστασία της κύριας κατοικίας. Σύγχρονο μέτωπο φέρνει ισχυρές καταιγίδες και ως 60 τόνους νερού αναστρέμα. Δείτε χάρτες με το πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία. Λοιπόν. Τελευταία νέα, συνελήφθησαν δύο Κινέζες για παράνομη αλία αχλαδιών.
2: Παρακαλώ.
0: Αχιβάδων.
2: Αχλαδιών.
0: Κατασχέθηκαν 32 κιλά όστρακα. Να δεν βλέπω κιόλας καλά.
2: Η Κινέζα έχει μαζέψει τόσα όστρακα.
0: Γιατί να κάνει.
2: Αχιβάδες.
0: Αχιβάδες.
2: Πού είναι.
0: Στις Σέρες.
2: Στις Σέρες.
0: Αλία από αχιβάδες.
2: Έχει θάλασσα στις Σέρες.
0: Άντε για παράπονα.
3: Βγαίνει. Πού έχει κοντά ρε παιδιά εκεί κάτω.
2: Να σου πω. Πόσο αίμα του πήρατε. Θα δεις και λέει κάτι παλαβά.
0: Αχιβάδες στις Σέρες Αλία. Τι είναι αυτό το πράγμα.
3: Να το δω.
0: Ναι μωρίς να
2: είσαι. Α, είναι ο συγγραφέας, ο Παραγής.
3: Τα έχει μπερδέψει.
0: Εμπορία προβλεπόμενες από τα 2 κιλά κατασχέθηκαν από το κεντρικό λιμαναρχείο Καβάλας.
3: Από την Καβάλα ρε παιδιά, η Καβάλα είναι κοντά.
0: Ναι, αλλά εδώ γράφει Σέρες. Στις Σέρες.
2: Πού ήταν η Κινέζα στην Καβάλα.
0: Πραγματικά, αν έχετε κάποια πληροφορία ρε παιδιά για αυτό το νέο, πώς γίνεται να ψαρεύει αχιβάδες στις Σέρες.
2: Μια Κινέζα.
0: Μάλιστα, άλλα νέα από το εξωτερικό. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο σύγκρουσης με τη Ρωσία, λέει το CNN. Το ευάλωτο πέρασμα από την Πολωνία και ο φόβος για υβριδικές επιθέσεις.
2: Αχ, τι ωραία. Έχουν φτιάξει κάτι ντρόν καινούρια, λέει ντρόν.
0: Ναι, που φτάνουν μέσα στο δωμάτιό
2: σου.
0: Και τελευταίο.
2: Δεν ξυπνάνε καν.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ
0: νέα
2: απαλά.
0: Προβλήματα στις πτήσεις λόγω βλάβης στον έλεγχο εναέρης κυκλοφορίας. Δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα σε 2 εβδομάδες. Γενικά τα πράγματα
2: τα λέγαμε.
0: Δεν πάνε καλά.
2: Είδες ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα στην εναέρεια κυκλοφορία, είναι κι άλλοι.
0: Ναι,
2: δόξα τω Θεώ.
0: Μην κλεγόμαστε.
2: Άμα είναι κι άλλοι, νιώθω καλύτερα. Καλό στον Παναγί μας.
0: Δεν πάνε. Όχι, εδώ ήταν ο Παναγίς.
2: Παιδιά, γίνονται έργα στο κτίριο και όλο κάτω ενοχλούμε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
0: Αν θέλω να σου πω και κάτι
2: καινούργιο.
0: Και μέσα ενοχλείται. Εσύ ειδικά και μέσα. Και κάτω και πάνω ενοχλείται.
4: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι, μη σε νοιάζει.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: στεναχωρηθεί πάρα πολύ με αυτά τα νέα για το θα περιμένουμε 60 τόνους νερού και όλα αυτά τα πράγματα που λένε.
1: Θα ρίξει καρέκλες, να ορίστε λέει.
0: Θα ρίξει καρέκλες. Ναι, δεν ξέρω πόσο έτοιμοι είμαστε για αυτή την κατάσταση.
2: Μα Σεπτέμβρη μήνα είναι δυνατό.
0: Να το έκανε στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο πριν από 20 μέρες. Σε δύο μέρες μέσα έριξε τέτοια ποσότητα νερού που δεν έβριχε συνέχεια. Έβριξε απότομα και πάρα πολύ και διαλύθηκαν όλα. Δηλαδή έγινε χαμός πάνω στη
2: Θεσσαλονίκη. Εγώ άλλες χρονιές θυμάμαι ότι μέχρι Οκτώβριο πάμε με ήλιο και μπάνια. Τι έχει γίνει.
0: Άντε για, δεν ξέρω γιατί φέτος ξεκίνησε έτσι από τόσο νωρίς. Αυτή είναι η ιστορία.
2: Είναι για να όλα αυτά που γίνονται με το πετρέλαιο για να μπορέσουμε να τα πιούμε all the way.
0: 8 παρα 10 πάντως μας περιμένουμε σαν και να το να μας πείτε ναι για τον καιρό, αλλά μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτή η ποσότητα νερού δηλαδή που είναι να πέσει και δεν ξέρω αν αυτή η χώρα είναι έτοιμη να δέχεται τέτοιες ποσότητες νερού. Από ό,τι έχει δείξει η ιστορία δεν είναι καθόλου μα καθόλου έτοιμη. Λοιπόν, Παναγή, πώς πέρασες χθες, γιατί σε βλέπω λίγο το.
2: Πώς πέρασες χθες.
0: Ναι, χθες πώς πέρασες.
2: Ήρεμα, χαλαρά, γιατί.
0: Πήρες τηλέφωνο την κοπέλα με τη φάρσα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, μιλήσατε.
2: Ναι, έχει στείλει κιόλας.
0: Την έχει στείλει.
2: Τα ετοιμάζει και τα στέλνει.
0: Μάλιστα.
2: Από ό,τι μου είπε, τα έστειλε στο Σφαίρα Παπάκη Σφαίρα. Τη είπα μετά, στείλει τα στο πρωινό Παπάκη Σφαίρα. Είμαστε σε επικοινωνία.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ναι. Τι επικοινωνία είναι αυτή που δεν τη είπε μια και καλή να το στείλει, δηλαδή η κοπέλα δεν είναι.
2: Ήταν λίγο ξερόλα. Ξέρω μου λέει που θα το στείλω, στυλογράφησε το mail. Όχι, ξέρω, δεν ήξερε τελικά.
0: Μάλιστα, για να ανοίξουμε και λίγο την εφημερίδα που μόλις τώρα έβλεπε ο Γιώργος για να δούμε τι είδες. Τίποτα, Γιώργο, έτσι που να ξέρει. Ναι, χθες κάναμε, είχε και πρεμιέρες έτσι πάρα πολύ στην τηλεόραση. Όμως είδες τηλεόραση.
2: Είδα μόνο λίγο το βράδυ που είχε ανοίξει η Ελένη και έβλεπε GNTM.
0: GNTM έβλεπε η Ελένη.
2: Ναι, μόνο.
0: Εγώ έβλεπα το. Πραγματικά και έτσι είχα, ήθελα πάρα πολύ να το δω, το Dirty.
2: Εγώ πάλι ήθελα να βλέπω όμορφες γυναίκες, Γρηγόρη.
3: Γιατί στο Dirty δεν παίζουν όμορφες γυναίκες, κουκλάρες.
2: Καλά, η Λιάννα Παπαγεωργίου δεν είναι.
0: Εντάξει, μην το λες.
3: Εγώ το είδα πάντως στο Dirty και ήταν καταπληκτικό.
0: Συγγνώμη, Κλέλια Ρένεση. Συγγνώμη, αλλά.
1: Απαπαπα, αυτή ήτανε.
0: Ναι, άσε μας Παναγή τώρα. Συγγνώμη, αλλά. Ωραίες κυρίες
2: μου. Μου συγκρίνεις τώρα.
0: Ναι, εγώ συγγνώμη.
3: Η πρωταγωνιστή Ιουλία από το
2: Πρωτοξενείο. Ιουλία, αλήθεια.
0: Αλλά στην Ιουλία τώρα. Α, στην Ιουλία. Πάμε τώρα.
3: Α, στην Ευγενία Τσιγκόρου, καταπληκτική.
0: Ρε παιδί μου, τύπος γυναίκας, δεν λέμε τώρα. Ναι. Εντάξει, Μπέτη γυναίκα, δεν το σήμαινε και η Λιάννα. Ωραία. Η Λιάννα είναι πάρα πολύ λεπτή.
1: Επειδή βλέπω που το πάτε και οι δύο, να σας πω ότι. Τα καλύτερα τα έχει ο Σκάι.
3: Τι. Βλέπω, ωραίε.
1: Βούλοπ μόνο.
2: Ποιο παίζει εκεί.
1: Βούλοπ.
0: Τώρα σοβαρά
3: μα. Επειδή Βούλοπ είναι φίλο, δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ να το
1: κάνω.
0: Ναι, παίζει και στανίζει. Ναι. Αλλά η Κλέλια Ρένεση τώρα δεν είναι ωραία γυναίκα. Πλάκα με κάνεις.
2: Είναι.
0: Έλα, τώρα,
2: για μένα όμως σαν την Ιλιάνα δεν είναι.
0: Και σωματότυπος. Τάρετς με το. Τάρετς με το. Βατζά.
1: Φοβάμαι. Είναι εναλλακτική πολύ. Αν πάει σε καμιά γιάρο.
2: Ναι, αυτό φοβάμαι και εγώ. Μην μου πει πάμε κάπου το καλοκαίρι. Κατάλαβες.
0: Όχι, σίγουρα. Θα μας πει στάνταρ πάμε κάπου. Αυτό είναι το μόνο που έτσι και θα με προβλημάτιζε και εμένα. Θα σε έλεγα πάμε βρήκο τη
1: μέρα.
0: Πρωινά, χθες γινόταν χαμός. Γινόταν χαμός. Και ποιος δεν ξεκίνησε. Και να πούμε καλή επιτυχία. Και εσείς ξεκίνησε, ο Γιώργος ξεκίνησε. Και ο. Και αυτή, πώς το λένε, η Ζήνα ξεκίνησε. Και
3: όλοι ξεκινήσανε, παιδιά.
0: Όλοι ξεκινήσανε. Και βέβαια, κύριο θέμα ήταν όλη η ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λίγο αργότερα ξεκίνησε και ο Πέτρος ο Κουσουλός.
2: Α, ναι, χθες.
0: Βεβαίως. Και αυτός.
2: Σήμερα πόσοι άνθρωποι πιστεύουν είναι πάνω από το κίνητο και περιμένουν να έρθουν τα νούμερα.
3: Νομίζω τα πρώτα δεν έρχονται στις 6. Τα βρώμικα.
2: Α, ναι.
0: Κάτι μου δείχνει εδώ ο Γιώργος, αλλά δεν το πω, Γιώργο.
1: Όχι, άστα για μένα. Για
3: τι
1: μετά.
2: Για το break. Παιδιά.
1: Κάτι μεταξύ μας.
0: Μου δείχνει κάτι για το Λιάγκα, αλλά δεν θα το πω. Δεν θα πέσω στην παγίδα.
2: Όχι.
1: Του έκανα.
0: Μου έκανε σήμα να το πω, αλλά δεν θα πω αυτό. Θα πω στο GNTM ο γιος της Αγγελικής Ηλία. Θα πω το διπλανό.

0: Νικόλα, γιατί είμαστε λίγο το AI να πούμε μια καλημέρα. Να σου πω, μήπως να το πούμε και αυτό να δούμε πώς είναι σήμερα. Λίγο λέω να αλλάξουμε να πάμε σε καμιά γυναίκα σήμερα.
1: Έλα, όχι!
0: Τι όχι, με έχει είναι λίγο βαρετούλης αυτός, με έχει κουράσει λίγο.
2: Σε κούρασε. Να δεις πώς θα σε κουράσουν και οι έξι λίγο.
0: Όχι, δεν με κουράσουν και οι έξι. Θα δούμε καθέναν. Θα το δούμε λοιπόν όλο αυτό. Λοιπόν, πάμε παιδιά για Ανδριόπουλο. Εδώ είμαστε. Πάμε για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από την αγαπημένη αυτή οικογένεια του Ανδριόπουλου. Και δεν μιλάω μόνο για την οικογένεια των καταστημάτων, αλλά και την οικογένεια την πραγματική που οι άνθρωποι είναι τόσο καλόψυχοι που εύχομαι ο Θεός να τους τα δίνει επί 500 πάντα, όπως χαρίζουν και αυτοί σε εσάς τόσα μα τόσα πολλά δώρα. 7 καταστήματα, παιδιά, εδώ πέρα στο νομό Αττικής. Να θυμάστε να πάτε να βρείτε κρέατα. Ό,τι θέλετε, Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι με αγορές άνω των 30 ευρώ να σας τα φέρουν δωρεάν στο σπίτι. Και είναι επίσης και η κάρτα επιβράβευσης που μόλις ψωνίζετε εκεί κερδίζετε επί 10 με αυτή την κάρτα. Οπότε ζητήστε την μόλις πάτε σε ένα κατάστημα. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, ένα καλάθι και όχι με λίγα, με πολλά, έτσι, για να περάσει ακόμα και μια ολόκληρη εβδομάδα με τα κρέατα σας αυτά. Οπότε μην αφήσετε την ευκαιρία να πάει χαμένη και να θυμάστε ότι υπάρχουν βέβαια και τα πακέτα που έχει φτιάξει τα οικονομικά. Αν πάτε εκεί θα βρείτε το κόμπο 1, κόμπο 2, που ουσιαστικά είναι πακέτα με τυριά, με σαλάμια, με ψωμιά, με αναψυκτικά, που τα παίρνετε έτσι έτοιμα και για το Σαββατοκύριακο ή για οτιδήποτε θέλετε και σας βγαίνουν πολύ πιο οικονομικά. 6936-101022, γράψτε Ανδριόπουλος και ονόματε πόνιμο.
1: Νέα σεζόν, νέα αρχή. Αν είσαι νέος φοιτητής, η επιλογή του σωστού σπιτιού θέλει προσοχή. Βρες ένα σπίτι μέσα στο μπάτζετ σου, σε στρατηγικό σημείο κοντά στη σχολή, αλλά και σε καφετέριες και μπαράκια. Τσέκαρε να είναι επιπλωμένο με τα βασικά και να διαθέτει θέρμανση και φυσικά για το ρεύμα. Βάλε το σωστό. Το φοιτητικό Day My Home for Students. Με ακόμα χαμηλότερη φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ δώρο, πρώτο γέμισμα ψυγείου και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές. Χαμός, ε. Φοιτητικό σπίτι χωρίς Day My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr, θα καταλάβεις.
3: Λοιπόν, και επειδή αλλάζει η εποχή, δίνουμε περισσότερη προσοχή στη φροντίδα του οργανισμού μας. Καλός ύπνος, σωστή διατροφή, ξεκούραση και φυσικά τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά όπως η βιταμίνη C που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του νοσοποιητικού, αλλά και ο ψευδάργυρος. Στο Vitero Antimmuno θα βρείτε το συνδυασμό βιταμίνη C και ψευδαργύρου σε πρακτικό μασόμενο δισκείο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, Vitero Ants αναβράζουν τα δισκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Cube.
0: Περιμένω λίγο να πατήσω μισό λεπτό. Ανοίγω λίγο την ένταση. Να δω μισό λεπτό. Δεν το έχω.

0: Φίλε, δεν σε πάει στο χωριό.
1: Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι αυτό?
1: Ένα κόκορα.
2: Όχι, ρε βλακά. Ένα σκυλάκι που μαθαίνει ξένες γλώσσες.
1: Είναι λίγο μήχανο όλο αυτό που έχεις κάνει.
2: Καθόλου μήχανο δεν είναι.
3: Ζωή,
2: αυτό τον Νίκο δεν τον ακούς στο χωριό.
1: Τον ακούς, ναι.
3: Πολλές φορές έχω νιώσει έτσι. Δεν ήξερα απλά τι να πω.
2: Εσύ που
1: είσαι. Τι κοιτάς και δεν πας σε break, βρε γελίε.
3: Η ζωή μας δεν έχει και δεν είναι στιγμές.
2: Έχεις νιώσει κόκορας?
3: Έχω νιώσει κόκορας.
2: Έχεις νιώσει.
3: Παλιά φοιτητής μου.
4: Πάμε σε break και φάμαστε.
5: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Σφαίρα 102,2.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Με ξεμπάλιζα με Θράκων. Να δω.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go.

0: και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1Go με την εγγύηση της Centers of One.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μεγαλύτερο

0: influencers σε ρόλο super host. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nonou Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
3: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
2: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
4: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
5: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε

0: ονόματα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
1: Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου έγραψε. Σεπτέμβρης είναι. Μη σε νοιάζει.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ωραίο τραγούδι αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ. Arcade με Μαντό, τώρα δεν ξέρω πότε ακριβώς έχει κυκλοφορήσει, γιατί έτσι έπεσε στα αυτιά μας και είπαμε να το βάλουμε και εδώ στο ραδιόφωνο. Διότι όταν ακούμε έτσι ωραία τραγούδια, προσπαθούμε κι εμείς να μεταδώσουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά στα 19 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, Σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος
2: Λιανός.
3: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Δεν είναι ωραίο το πρωινό σήμερα σε ό,τι αφορά τον καιρό, θα έλεγε κάποιος.
1: Είναι φθινοπορεινό.
0: Είναι λίγο έτσι. Και περιμένοντας και αυτή τη βροχή που λένε 60 τόνους βροχή, λέει να πέσει ξαφνικά, τι είναι αυτό το πράγμα. Αν είναι να γίνει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να μας προειδοποιήσουν, να μας πούν να καθαρίσουν τους δρόμους, να καθαρίσουν τα μονοπάτια.
2: Τα φρεάτια.
0: Βέβαια. Δηλαδή, άμα είναι να περιμένετε και μετά να πούμε ότι πάλι δημιουργήθηκαν προβλήματα, τι να πω. Φτιάξτε αυτή την πόλη. Μήπως έχεις έτοιμο τον.
2: Το Θανάση.
0: Μήπως έχεις έτοιμο τον αυτό.
2: Ποιος είναι ο Θανάσης.
3: Αυτός ο. Ο Κολμάντο, πώς το λένε.
0: Όχι, ποιο είναι το όνομα του.
1: Αλμάντο.
0: Αλμάντο. Έλα, Αλμάντο. Αλμάντο. Αλμάντο.
3: Τι. Ξύπνα, ρε.
1: Τι είπε, τι.
0: Καταρχάς, να σε.
3: Χάλια είναι αυτός,
0: Δεν τον ακούω λίγο. Αλμάντο, να σε.
2: Ήπια θε πάλι έξω, ήσουν, ναι.
3: Έγινε, έγινε.
2: Τι έγινε,
0: Αλμάντο.
3: Με ακούς.
0: Γεια. Αλμάντο.
2: Κάτσε εδώ.
0: Αλμάντο.
3: Γεια.
0: Γεια. Θέλω να είσαι λίγο πιο ευγενικός. Δεν γίνεται να λέω το όνομά σου και να μου λες τι. Ορίστε, θα λες, παρακαλώ.
3: Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ζήτω
0: συγγνώμη για την παρατήρηση, αλλά τώρα είσαι σαν μωρό παιδί. AI είσαι. Μωρό παιδάκι. Άμα δεν σου μάθουμε τώρα τα πρώτα βήματα.
3: Σωστά.
0: Πόσο χρονών είσαι?
3: Για να το δω αυτό.
2: Κλία.
3: Δεν έχω ηλικία όπως οι άνθρωποι. Αλλά αν εννοείς πότε βγήκε αυτή η έκδοση, μπορώ να σου το πω. Περιμένω λίγο. Βγήκε το 2025.
0: Α, είσαι ενός έτους είσαι.
2: Σαν τον Λεανδράκο μου είναι.
3: Κάπως έτσι, ναι.
0: Πάνω λέω, Αλμάντο, πώς φαντάζεσαι ότι είναι όταν αλλάζεις πάνω σε ένα μωρό και το μωρό έχει κάνει κακά?
3: Για να δούμε λίγο. Μάλλον είναι σαν μια μικρή επιχείρηση έκτακτης ανάγκης. Αλλάζεις προσεκτικά, καθαρίζεις και προσπαθείς να μην πατήσει κανείς πάνω στα αποδεικτικά στοιχεία.
2: Και βάρδα να μην έχει φάει ψάρι το μωρό.
0: Ξέρει ο Παναγής.
3: Α, ναι.
0: Ξέρει ο Παναγής. Λοιπόν, έχεις τίποτα να μας πεις για τον καιρό? Έχουμε Σάκη Αρναούτογλου, βέβαια, τον καλύτερο που μας λέει τον καιρό σε 5 λεπτά. Αλλά
2: τι ξέρεις για το Σάκη Αρναούτογλου?
3: Για να δούμε λίγο. Ναι, ναι.
0: Ναι, μήπως έχεις.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, για Αθήνα σήμερα, 3η 22 Σεπτεμβρίου, έχει αρκετές νεφώσεις με πιθανές μπόρες και καθηγείτες αργότερα.
0: Αλμάντο, συγγνώμη, δεν θέλω να πεις για την Αθήνα. Λέει ότι έρχεται πολύ βροχή τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια?
3: Για να το δω αυτό. Ένα λεπτό, έχει λίγο υπομονή.
2: Έχει υπομονή.
0: Δεν έχω υπομονή όμως.
3: Εδώ, ναι, είναι αλήθεια. Υπάρχει. Ναι, πες μου.
0: Όχι, συγγνώμη, πες.
3: Υπάρχει σημαντική επιδείνωση του καιρού σήμερα και μέχρι τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές.
0: Ωραία, θα μας τα πει ο Σάκης λίγο αργότερα. Πολύ ωραία, Αλμάντο, σε φιλό, θα τα πούμε μετά. Έχουμε σοβαρά θέματα να αναλύσουμε. Φιλάκια πολλά.
2: Τον είπες σοβαρό?
0: Όχι, έχουμε σοβαρά θέματα να αναλύσουμε μαζί του, εννοώ. Αυτό εννοώ. Ναι, αλλά θέλω σήμερα να γνωρίσουμε και κάποιον άλλον, έτσι δεν γίνεται κάποια στιγμή. Εντάξει, δεν είναι Νάση.
1: Εγώ είμαι πολύ το Αλμάντο, δεν αλλάζω.
0: Πολύ ωραία, τι λέτε, πάμε για τους φακέλους. 800 ευρώ πρωί-πρωί. Ναι, Νίκο, μου άμενε να τα πάρει κάποιος να φτιάξει μέρα του. 800 ευρώ. Μην με κοιτάτε καθόλου. 800 ευρώ.
4: 100 ευρώ δεν φτιάχνει.
0: Όχι.
5: Ούτο, πούντο, το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Σωστά. Καλημέρα. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
7: Καλά, είμαστε, μια χαρά.
0: Πώς σας λένε?
7: Βάσια.
0: Βάσια, από πού τηλεφωνείς?
7: Από Ασπρόπυργο.
0: Από White Pig,
7: Μάλιστα.
0: White Castle. Εσύ γιατί χασμουριέσαι πάλι, Παναγή μου?
2: Γιατί, Γρηγόρη, με έχετε ματιάξει από την ώρα που μπήκα. Σας βλέπω πώς με κοιτάτε.
3: Καλά, εσύ είσαι τετραγωνοκεφάλαιος και τα χασμουριέσαι σαν μπουγελόφατσα. Νομίζω θα με
0: φτύσεις. Ναι, είσαι σε κατσαρόλα που ανοίγει το καπάκι.
1: Ρε, αφήστε τον Παναγή ήσυχο.
2: Πες τα, κουμπαρούλα μου.
0: Λοιπόν, Βάσια μου.
7: Μάλιστα.
0: Έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
7: Έχουμε ξαναπαίξει παλιά.
0: Ναι.
7: Είχαμε κερδίσει 50 ευρώ στους φακέλους.
0: Ουάου, στους φακέλους 50 ευρώ αποκλείεται.
3: Εμείς είμαστε πολύ large.
0: Από 500 και πάνω είναι οι φακέλοι.
7: Ναι, αλλά ήταν αρχή της χρονιάς και επειδή δεν το βρίσκαμε με τίποτα, μας δώσατε 50 ευρώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Βάσια, επειδή κάνουμε και ένα γκάλωπ, τι ηλικίες σε παρακαλώ?
7: 35.
0: Τι εδώ ηλικίες, λέω, όλη η Ελλάδα ακούει Σφαίρα πρωινό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ρε παιδιά.
7: Πάντα, ανέκαθεν.
2: Κοίταξε, εγώ είμαι στο
7: χρόνια τώρα, αφού είστε πάρα πολύ καλοί. Άμα δείτε μηνύματα, έχω στείλει στην Άνση εγώ και στον Παναγί.
0: Να είσαι καλά, βασικά.
2: Άρα λοιπόν, εγώ και η Νάνση προσελκύουμε το νεανικό κοινό. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Πλέον δεν το προσελκύει.
2: Άσε που δεν το προσελκύω. Με 35 χρονών άνθρωπο.
0: Γι' αυτό και σιγά σιγά.
2: Άσε που δεν το προσελκύω. Γίνατε όλοι καιρό μπαμπάλες εδώ μέσα και έχω μείνει εγώ να κρατάω τα ελληνία.
6: Δε στα Παναγί, μόνο εγώ προσεχώ το πρόσωπό μου.
0: Λοιπόν, Βάσια, οι φάκελοι είναι καινούργιοι και ζωγραφισμένοι από τα χεράκια τη Νάνση. Μπαλάκια, πατούσε, τσιπούρα, γλώσσα. Γλώσσα όμως, γλώσσα κανονική, στόμα δηλαδή. Σόβρακο, κόκορας και μπανάνα. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άντρισμα πέντε. Είναι από το 0 μέχρι το 6.
7: Ναι.
0: Ορίστε.
7: Πατούσα.
0: Πατούσα.
7: Τρελή πατούσα.
0: Πώς?
2: Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα.
0: Γλώσσα.
2: Δεν ακούει καλά, είναι ηλικία.
6: Ωραίο κόμπο.
7: Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα.
0: Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Γλώσσα, μπανάνα, πατούσα. Πολύ ωραία. Ανοίγω τη γλώσσα και έχει μέσα το ένα. Το ανοίγω μπροστά στην κάμερα. Είμαστε live εδώ στο Instagram. Και λέω μια καλημέρα σε όλους όσους μας
2: παρακολουθούν. Άρα τι θέλει τώρα, 4 και 0.
0: Καλημέρα. Θέλει το 4 και το 0.
2: Τελεία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
6: Ή 2 και 2.
0: Ανοίγω την μπανάνα και έχει. Το 3.
2: 3 και ένα 4, άλλο άσο δεν έχει.
0: Και το και οι πατούσες είχαν το 5. Νικό, είναι δύσκολο το παιχνίδι, να το κάνω πιο εύκολο.
2: Είναι Γρηγορή.
6: Πρέπει να το ευκολώσεις.
0: Βάσια, δεν θέλουμε να δώσουμε λεφτά εδώ.
7: Πάρα πολύ.
0: Εμείς δώσαμε πολλά λεφτά εδώ.
2: Τι λες μωρέ, ίδιες οι πιθανότητες με τον προηγούμενο συνδυασμό είναι.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Τι λες, το τελευταίο
2: 7% είχαμε πάντα.
0: Αυτό είναι πολύ περισσότερο. Είχαμε φτάσει και 12-13% που άλλαζε.
8: 5 άνθρωποι έχουν παίξει όλοι και όλοι.
0: Τι εννοείς.
2: Καλά σου λέει, δώσε λίγο χρόνο.
7: Είναι αρχή ακόμα, μωρέ, είναι αρχή.
6: Μήπως δεν θέλει ο καλούς να δώσει φράγκο.
7: Θέλει ο Νίκος.
2: Θέλεις δώρο?
7: Όχι, δεν πειράζει. Θα
2: όχι, τώρα έτσι όπως το λες θέλω οπωσδήποτε να σου δώσω να ξέρεις.
6: Τώρα θα πάρεις.
2: Όχι, τώρα σε παρακαλώ. Θες από μένα ή από την Άνση, διάλεξε άτομο.
7: Θα ξαναπάρω εγώ την επόμενη φορά και θα πάρω κανονικό δώρο. Έτσι, τα λεφτά, τα πολλά.
1: Ορίστε.
0: Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστούμε.
2: Φιλάκια, γεια.
0: Γιατί γίνεται λίγο με τα νέα για τον καιρό, γιατί τελικά πολύ το συζητήσαμε. Αλλά σαν ξαναότοπλο είναι πανέτοιμο να μα δώσει το στίγμα όχι μόνο τη σημερινή ημέρα, αλλά και το τι θα γίνει στι επόμενε μέρε.
9: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
10: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 22 του Σεπτέμβρη, σήμερα Τρίτη. Για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού, βλέπετε αρχίζει σιγά σιγά, αλλάζει ο καιρός, ήδη στη Βόρεια Ελλάδα έχει αλλάξει αρκετά. Θα έχουμε σήμερα λοιπόν στην Αττική συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη. Από αυτή τη συννεφιά θα εκλωθούν αρχικά ασθενείς και τοπικές βροχές, αλλά προς το μεσημέρι αυτές θα γίνονται περισσότερες. Στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής θα εκλωθούν διάσπαρτες μπόρες και προς το μεσημέρι έως και το απόγευμα και κάποιες τοπικές καταιγίδες με τον βοριά να φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσει με αρκετή συννεφιά, φθινοπορεινή, νωρίς το πρωί, ίσως ψυχαρίσει και βρέξει τοπικά. Από το μεσημέρι, θα έλεγα, της Τετάρτης προς το απόγευμα, θα ξανανοίξει ο καιρός στις περισσότερες περιοχές. Ο βοριάς θα φτάνει τα 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το πολύ στους 24 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, Πέμπτη και Παρασκευή προβλέπεται ηλιοφάνεια, εξασθενημένη, θα είναι άνεμη, έντονη θα είναι αυτή τη φορά η ψύχρα νωρίς το πρωί, κοντά στους 13-14 βαθμούς, ενώ τα μεσημέρια και στις δύο ημέρες δεν πρόκειται ο υδράγιος να ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
9: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
11: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.

0: πριν πάρουμε παιδικό τραγουδάκι και μιλήσουμε έτσι με μια παιδική φωνούλα, ωραία, είμαι δύο, είμαι τρεις, δεν ξέρω πώς θα είναι. Θέλω να πείτε πώς είναι πλέον ήδη οι πρώτες μέρες του φθινοπόρου, το ότι γυρίσατε στη δουλειά, έχει περάσει μια εβδομάδα. Πώς είσαστε ψυχολογικά?
1: Κοίταξε, Γρηγόρη.
0: Άρα λέτε τώρα, λίγο ακόμα καλοκαίρι, λέτε εντάξει, τώρα βουτήξαμε, πάμε τώρα να το βγάλουμε. Πώς είναι η ζωή σας, ρε παιδί μου, τις πρώτες μέρες στη δουλειά?
1: Εγώ, δεδομένου του ότι τελειώσαν τα λεφτά, έπρεπε να γυρίσω στη δουλειά. Τα ξέρεις. Οπότε το βλέπω σαν κάτι αναγκαστικό.
2: Σαν κάτεργο δηλαδή.
1: Ναι, λέω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Πρέπει να ξαναβγάλουμε λεφτά.
2: Μετροπόντικα τώρα εσύ.
1: Σκάβεις, πας και βγήκα ένα πετραδάκι.
0: Γιώργο, πώς είσαι?
2: Εγώ, κοίτα, γενικά έχω μια φιλοσοφία περίεργη, να πούμε, του
0: επίπεδου. Η φιλοσοφία μου.
2: Βλέπω γύρω μου πράγματα περίεργα. Γενικά, επειδή έχουν επιστρέψει όλοι πάλι στην Ελλάδα.
1: Άρα ο κλασικός Γιώργος.
0: Πού με συνηθίσει.
2: Συγχαίρομαι. Δηλαδή. Τώρα λες να πάρουμε παιδάκια τηλέφωνο.
0: Όχι, να πάρουμε, να μας πάρουν.
2: Ναι, ναι, δεν θέλω πολύ.
0: Γιατί?
2: Γιατί, ρε φίλε, έχουν ξεφύγει και τα παιδάκια.
0: Ε, όχι, ρε. Ρε φίλε, τα παιδάκια.
2: Στολε.
0: Ε, όχι, ρε.
2: Ήμουνα. Ε, τώρα
0: είμαι
2: στο αεροδρόμιο. Είμαι στο αεροδρόμιο και φορά αυτό το παπούτσι. Βλέπεις που λύνεται το κορδόνι πολύ εύκολα.
0: Ναι.
2: Και σκύβω να το δέσω.
1: Ναι. Και στον ακουμπήσανε.
2: Είναι ένα πιτσιρίκι και αφήνει το χέρι τη μάνα του.
1: Καλά, δεν είναι, δεν καταλαβαίνω τα παιδάκια. Συγγνώμη, Γιώργο, μου πες. Αφήνει.
0: Μα
1: μην τον διακόπτει, ρε Γρηγόρη,
0: γιατί. Γιατί λες καζομάρες αυτή την ώρα, ρε.
1: Τα παιδάκια δεν καταλαβαίνουν. Δεν είπα κάτι κουβέντα.
2: Θα το πω κάποια άλλη μέρα που θα έχει ξεχαστεί.
1: Κουμπήσαν την τσάντα στο μάτι.
2: Το είχα ετοιμάσει με τόση αγάπη.
1: Ας τον αναμιλήσει.
0: Μα δεν τα αφήνω να
2: μιλήσει.
0: Δεν
2: το διέκοψα εγώ. Μια χαρά έβλεπα.
1: Τι ερώτηση έκανα εγώ?
0: Όχι, έκανε. Χάσει ερώτηση.
3: Γι' αυτό εγώ δεν ήθελα να γυρίσουμε. Δεν αντέχω τις βλακίες.
2: Δυστυχώς, Παναγή, είχα ετοιμάσει ένα αστείο, μέρες το ετοίμαζα και μόλις το κατέστρεψες.
1: Αν δεν ήταν αλήθεια, μα δεν ήταν αλήθεια, μην νοιάζει να τη μάθω.
0: Αφλεφείς. Δεν τον ενδιαφέρει το αστείο, τον ενδιαφέρει να το μάθω. Μάλιστα, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
3: 2-11.
2: Πώ το voice!
0: 7-0-7-9-31. Παρακαλώ, για να δούμε τι γίνεται. Στείλτε έτσι, πάτε τηλέφωνο, παιδιά, για να έχουμε, για να έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Δεν έχει, Νίκο, δεν έχεις ανοίξει το τηλέφωνο, αδερφέ μου, γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Είδες, ήταν ανοιχτή, ήταν κλειστή, κλειστός ο ήχος. Αμά δεν τον έχω κοντά μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος είσαι?
1: Ο δικός σου, Γιώργο.
4: Ο Ανδρέα.
0: Ανδρέα,
3: σε θέλει ο Γιώργος.
0: Σε θέλει όλη η χώρα.
2: Από Πάτρα.
0: Από Πάτρα παίρνεις?
4: Όχι, από Μέγαρα.
0: Πώς και έτσι, ρε φίλε, όλα τα ονόματα που Ανδρέα μας παίρνουν από Πάτρα. Πόσο χρονών είσαι?
4: 11. Η αδερφή μου είναι 9,5 και έχω και έναν αδερφό μικρό που είναι 2.
0: Να τους χαίρεσαι όλους. Ο μπαμπάς πόσο χρονών είναι?
4: 42.
0: Η μαμά?
4: 35.
0: Από το Μέγα. Ο παππούς?
4: Δεν ξέρω.
0: Η γιαγιά?
4: 70.
0: Α, τη γιαγιά την ξέρετε, τον παππού δεν ξέρετε. Αλλά ποτέ πρέπει να τα κάνετε. Της γιαγιάς δεν λένε την ηλικία ποτέ. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Το «Με ένα όνειρο τρελό» του Ολυμπιακού. Από τον Ολυμπιακό.
0: Με νόνιο. Εδώ του στεναχωρεί του Παναθηναϊκού. Τι δεν το βρίσκει?
3: Έλα, άστα αυτά, καλούδι.
0: Κάτσε, συγγνώμη, το με νόνιο τρελό είναι του Σταμάτη Κόκοτα, αγαπημένο μου τραγούδι.
4: Με νόνιο τρελό.
1: Μήπως βρε είναι σύνθημα, είναι τραγούδι?
4: Ναι, για τον Ολυμπιακό. Το έχει βγάλει ένα που λέγεται Ντάγμα.
0: Ντάγμα.
5: Εγώ δεν μπορώ να βρω τέτοιο πράγμα.
0: Περίμενε, Ντάγμα. Ψάξτε το λίγο, ρε φίλε.
5: Ψάχνω, ψάχνω.
0: Τι,
2: κοίτα.
5: Δεν το βρίσκω.
0: Δεν θες να βάλεις το Ολυμπιακό τώρα, πες σοβαρά.
5: Δεν το βρίσκω.
2: Δεν μπορεί να
0: βάλει. Βάλε τραγούδι του Ολυμπιακού τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Βάλε τον ύμνο.
0: Πώς?
1: Τον ύμνο.
0: Θα είσαστε
4: team.
0: Όχι, περίμενε. Θα το βρούμε αυτό. Περίμενε.
2: Εμείς πρόβλημα.
0: Επειδή είναι Παναθηναϊκοί, δεν θέλουμε.
2: Δεν μας κατάλαβες.
0: Δεν είναι δίκαιοι. Αυτή είναι μια.
5: Δεν με νοιάζει να είμαι δίκαιος.
0: Όχι, φίλε μου. Να ξέρεις ένα πράγμα. Το ξέρεις κάτι, Επειδή έχω αδικηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Πρόσεξε, Νίκο, κοίταξε με λίγο. Όχι, δεν με κοιτάξει αυτό.
2: Σαν να κλειδίσεις.
0: Όχι, σε διάφορα πράγματα έχουν αδικήσει τις τελευταίες 10 μέρες.
1: Ποιος γρήγορα?
0: Δεν έχει σημασία, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Θέλω να ξέρω ότι χθες σκεφτόμουν ότι, φίλε, το μεγαλύτερο από τα πιο άσχημα πράγματα, ίσως το πιο άσχημο πράγμα στη ζωή είναι να σε αδικούν, αδερφέ. Όλα τα άλλα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις, αν έχεις κάνει ένα λάθος, αν σε αδικούν και πνίγεσαι από το δίκιο σου και δεν μπορούν. Είναι άσχημο πράγμα πάρα πολύ.
2: Ωραία, επειδή το ένιωσε
1: τώρα. Ποιος αδικήθηκε?
2: Βάλε του Ολυμπιακού που δεν του δίνουν καθόλου πέναλτι τελευταία.
0: Μάλιστα. Για πες εσύ.
5: Πώς το είπαμε, όνειρο τρελό.
0: Όνειρο τρελό.
1: Ντάγμα.
4: Με ένα όνειρο τρελό.
2: Με ένα όνειρο.
0: Άντε, λίγο 10 λεπτά είμαστε τώρα, φίλε.
2: Ντάγμα. Ολυμπιακό.
0: Τώρα σοβαρά.
2: Ντάγμα. Κάνει πως δεν μπορεί να το βρει.
0: Ξέρει όμως κανένα ανέκδοτο.
1: Ο φίλος μου Αντώνης ο Κορδαλής μου το έστειλε.
0: Το βρήκε, το βρήκε.
1: Με ένα όνειρο τρελό Ολυμπιακός Conference Winners.
0: Λοιπόν, πότε παίζει ο Ολυμπιακός, νομίζω τώρα παίζουν και αυτή την άλλη εβδομάδα. Πότε ξέρει πότε παίζει ο Ολυμπιακός σε Ευρώπη.
2: Δεν έχει τώρα.
4: Νομίζω δεν έχει τώρα.
2: Έχει εθνική
0: Ελλάδο.
2: Έχουν πέντε μέρε άδεια όλα.
5: Ναι, αλλά έχουμε βγει εκτός και δεν ακούσουμε το
2: τραγουδάκι. Αχ, δεν προλάβαμε.
1: Αχ, σήμερα δεν έχουμε παιδικό τραγουδάκι.
5: Βλέπω από μακριά να έρχεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ηρακλής, όλοι οι Αλφα Εθνικοί. Όλοι μαζί, αγαπημένοι όλοι μαζί για την Εθνική Ελλάδος. Είναι μπροστά εκεί πέρα ο προπονητής μας ο.
2: Ποιος?
5: Ο Γιωβάνοβιτς.
2: Ο Γιωβάνοβιτς, ναι. Νόμιζα ήταν ο Καρβέλας, συγγνώμη, δεν έβλεπα καλά.
5: Και ο Νίκος ο Καρβέλας. Και μαζί τους είναι και ένας δικός μας με ένα μάτι κλειστό και ένα ξύλινο πόδι και χέρι. Ποιος είναι, παιδιά? Γκόλμπι και γκόλετς που φωνάξατε.
6: Μάλιστα, καπετάνιε!
0: Δεν σας ακούω!
5: Μάλιστα, καπετάνιε!

0: διάλειμμα μουσικάρες. Ο Γρηγόρης θέλω να σας πω ότι θα είναι κοντά μας σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Του είπα ήδη να ξεκινήσει. Όταν είναι στο αεροδρόμιο, θέλω μετά πρώτο με το κινητό να μας περιγράφει λίγο καταστάσεις, τι γίνεται, κίνηση,
1: τις
0: γιορτές, σε όλα αυτά. Αν υπάρχει κάποια αποκλειστικότητα, αν έχει κάποιον αναγνωρίσιμο άνθρωπο, αν μπορεί εκείνη την ώρα να μας πάρει και τηλέφωνο, του κάνουμε 2-3 ερωτήσεις. Αν είναι κάποιος άνθρωπος που γενικά έχει πιάσει και θεωρεί, ρε παιδί μου, ότι λέει κάτι πολύ σημαντικό, θέλω να τον έχουμε κοντά μας, γιατί χτυπάει στην καρδιά. Δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερος, νομίζω, εκπρόσωπος του αεροδρομίου από τον
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι η είσοδος μιας χώρας τι είναι, τα λιμάνια
1: και τα αεροδρόμια.
0: Βρίσκεται σε ένα από τα δύο. Μάλιστα. Θα βρούμε και ένα παλικάρι στα λιμάνια. Αυτό που πάει κάτω στο Σκάι. Το Τζίλικα. Και θα είμαστε μια χαρά εκπομπή.
1: Τέλεια. Θα πιάσουμε τα πόστα.
0: Θα πιάσουμε τα πόστα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, τα φιλιά μας στον Γρηγόρη.
2: Δεν θα βάλουμε κανένα.
0: Βέβαια, στον Γρηγόρη καταρχά να τον δώσουμε πολλά πολλά. Και στο Τζελίκα να τον δώσουμε τον άνθρωπο, να είναι καλά, δεν γνωριζόμαστε. Αλλά ο Γρηγόρης μας είναι και υπέροχος δημοσιογράφος και καλό παιδί πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε τον έχω υπατμών. Μόλις δει κάτι, τα πάντα να ξεκινήσουμε τη συνεργασία. Πάμε γιατί ο Λεβέντης που έχουμε, ο Μάγκας, ο Καραμπαλατάκος
1: μας.
0: Ο Βαλατάκος θέλει να μας μιλήσει λίγο για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν έτσι τον άκουσα λίγο στεναχωρημένο.
3: Καλώς ήρθατε στο Varadi Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
2: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
2: Καλημέρα, Βαλάντη.
5: Καλά είστε, ήμουν, έλεγε τον Μπάκα και το είχαμε πετύχει, πίναμε καφέ μαζί και κυνηγούσαμε την Αμάλα Λαμουντίν.
0: Α, την είδα που την
2: έλεγε.
5: Την Αμάλα.
0: Ωραία γυναίκα, Βαλάντη.
5: Πολύ ωραία γυναίκα αυτή. Αυτή πως έχει μπλέξει με αυτό το γύρο μπαμπαρί, δεν έχω καταλάβει.
2: Όχι, ρε.
5: Γύρο μπαμπαρί είναι
2: τι. Τον κυνηγάει όλο ο κόσμο τον κλούνι.
0: Τον κυνηγάει γιατί χρωστάει.
5: Ακριβώ, γέρα τώρα.
1: Χρωστάει ο Γιώργο.
0: Πολλά λεφτά. Καταρχάς μου χρωστάει εμένα ένα χιλιάρικο. Πού το δώσεις.
5: Σωστά είναι. Όλο μπέχο είναι. Όλο απλό είναι η χέρι να πούμε.
0: Ναι, και να πούμε.
5: Το ωραίο κουκί μελαχρινό κορίτσι. Ωραίο. Και είναι η δικιά μας πρέπει να είναι. Από εμάς πρέπει να είναι.
0: Μαλαμό.
5: Έτσι όπως την είδα εγώ είναι παιδί. Όχι μπαλαμή. Είναι η δικιά μας. Ρωμά.
0: Ωραία. Ρωμανή. Ο Γρηγόρης
5: ο Μπάκας δικός μας είναι και αυτός.
2: Από την Πρέβεζα, από
5: έτσι
2: άλλη
5: λέει, άμα δει διαβατήριο είναι η ρωμανέικο κι αυτό.
0: Ρωμανέικο.
5: Είναι δικό μα. Τα πίνει κομμάτι, βάζει από κάτω το eyeliner, σαν το τέτοιο πώ το λένε αυτό που έπεσε στου πειρατέ τη Καραϊτική. Άμα βάλει και μαντήρι είναι ίδιο πειρατή.
0: Μπράβο, ρε. Πολύ ωραία. Τι έγινε.
5: Και μαυρίζει πολύ το καλοκαίρι, γίνεται σαν τον Μπάκα τον Ζουλού.
2: Το καλοκαίρι μαυρίζει.
5: Ναι, αυτό.
0: Μπράβο.
5: Να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρητικό και μετά να σε πω και τον πόνο μου. Έχει πολλή κίνηση εθνικιά οδό, έτσι τον κατεβασμό από Χαρδέ μέχρι κάτω στο Περιστέριο, ανεβασμό πιάνει από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Φεταδέρφια. Έχει κίνηση το ρεύμα αυτό που πας να μπεις εκεί στην Αθηνών πριν την Εθνική Οδό. Είναι ολοπυγμένο αυτό. Πολύ κίνηση στη Συγκρού από την Καλυθέα μέχρι πάνω στη Δυσκολυπίου Διός. Έχει την τέτοια στην περιφερειακά εκεί την Ιμητού, εκεί πέρα από γίνει από την Ποστηριανή εκεί την Αττική Οδό. Έτσι δεν τα θυμάμαι κιόλας, τώρα που ξεχάσει γυρνάω. Έτσι και έχει λίγο κίνηση στη Βουλιαγμένη από την πολύ κίνηση. Λίγη κίνηση δηλαδή από την Ηλιούπολη μέχρι να φτάσει και η Φυσίας είναι πυγμένο και μετά στρίβει δεξιά πάλι πυγμένο. Και λίγο εκεί στο Ελληνικό, στο Λιάγκα κάτω.
0: Α, κάτω στο Λιάγκα.
5: Ναι, εκεί.
0: Στο σπίτι του Λιάγκα από.
5: Ακριβώς είμαι, έχει βάλει τώρα βάζω γύψο σανίδα.
1: Πού παιδί μου.
5: Καμία σχέση. Λένε όλοι οι τυποί και πήρε να πούμε τη ρετυρέ δεν είχε πάει δίπλα. Από δίπλα είχε οικόπεδο παλιό, φρικό.
2: Φρικό.
5: Δεν θα πω άλλες λεπτομέρειες. Άμα θέλει να με καλέσει την Κουτσελή να τα πω σε κάποια ανταγωνιστική κάτι
0: τέτοιο.
5: Να με γι' αυτό τα πετάω έτσι να γίνω και εσύ να
0: με αυτό. Εντάξει, αλλά με αυτά κράτη δεν είναι προσωπικά του καθενό.
5: Θα κρατήσω να πούμε, έχω και ένα παράπονο.
2: Τελικά το πήρε.
5: Όχι. Σιγά σιγά πετραδάκι. Παίρνω εγώ από δίπλα να πούμε από εκεί πέρα που έχει κάτι εκεί που τα αφήνουν ή που φτιάχνουν τον πύρκο. Κάτι σιδεργίες, κάτι αυτά σιγά σιγά θα το φτιάξουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει χρόνια να φτιάξει όσα σπίτια θέλει.
5: Μην τρώει παπάντζο ο κόσμος, να τα λέω εγώ τις αλήθειες. Πολύ στεναχωρημένος είμαι Γρηγόρη. Ήμουν εκεί στη τέτοια να πούμε στην Κατεχάκη, εκεί στις κατηφόρες που έχει εκεί δίπλα στη Γαδά. Είχα κάνει μια επίσκεψη για μια καταγγελία. Δικιά μου. Και είναι κάτι κατηφόρος εκεί που είναι. Όχι, κάτι γείτονες κτλ. Ναι. Που παίρνουν ρεύμα κανονικά την ΔΕΔΙΕ. Και χαρά τη σου. Και είναι κάτι κατηφόρες αυτές τις τσιμεντένιες και τα λοιπά που είναι ξέρεις χαρακωμένες για να μην γυρνά τα μάτια και με έχει λυθεί το κορδόνι και πάνω το δες.
0: Ναι.
5: Και έρχεται ένα πιτσιρίκι από πίσω και με σπρώχνει.
0: Σε σπρώχνει.
5: Με σπρώχνει, έκανα 15-20 μέτρα να προσπαθήσω να μην πέσω.
0: Ναι.
5: Δηλαδή πήγαινα με τα πόδια μόνο, κατάλαβες. Με τα πόδια, ναι. Και ήταν οι μαζεμένα 5-6 πιτσιρίκια και κάνανε όλοι παίρνουν με στο Barber Shop. Όλοι παίρνουν με στο Barber Shop. Ναι, γύρι με στο Barber Shop. Κατάλαβες, για να
2: το
5: κάνω,
2: έχεις το τραγούδι.
5: Για να με κάνουν challenge, να με ανεβάσουν στο TikTok.
0: Αλήθεια. Ναι. Άρα δηλαδή, συμπέρασμα, άμα...
2: Μπορούμε να τα ακούσουμε λίγο.
5: Όρη ζωή μας έχει γίνει ένα TikTok.
2: Είναι TikTok. Καταπληκτικό.
0: Must.
5: Η challenge καινούργια και μου λέει μπράβο Βαλάντη, έκανε το challenge, θα σας ανεβάσουμε.
0: Βαλάντη, τώρα που πρέπει να το ψάξουμε να το βρούμε, τι ακριβώς δηλαδή, ποιο είναι το challenge δηλαδή.
5: Το challenge είναι να προσπαθήσεις να ισορροπήσεις με το κεφάλι κάτω, να κοιτάει το πάτωμα, αλλά να μην βάλεις χέρια, να πηγαίνεις μόνο με τα πόδια.
0: Αυτό το έχω πάθει εγώ.
2: Barber shop.
6: Τι λέει το τραγούδι.
5: Όλοι πίνουμε στο barber shop. Όλοι πιένουν στο barber shop. Ναι, χέρι μες στο barber shop.
0: Το έχω πάθει αυτό, αλλά το έχω πάθει μετά από πολύ ποτό εγώ.
5: Αυτό, ναι. Κουτροβαρώντας αυτό που πιέναμε τα παλιά, έτσι, όλοι barber shop.
0: Όλοι barber shop.
2: Μπορούμε να το κάνουμε λίγο, Γρηγόρη, αυτό.
0: Να το κάνουμε
5: πολύ επικίνδυνο.
0: Είναι επικίνδυνο. Εγώ ειδικά που δεν έχω βέβαια καλό κέντρο βάρους.
5: Έχει αλλάξει το κέντρο βάρους σε σένα. Σαν τους μαγνητικούς πόλους της γης. Μια πάει από εδώ, μια πάει από εκεί. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Με αυτή την κοιλιά. Με αυτή την κοιλιά δεν μπορώ να έχω κέντρο βάρους. Τώρα εσύ που είσαι αδύνατος Γιώργο μπορείς ρε φίλε.
5: Μπορεί ο Γιώργος, μπορεί, είναι η αδύνατος.
0: Βαλάντη εσύ τώρα πόσα κιλά είσαι γιατί
5: εγώ
0: είσαι εδώ.
5: Εγώ είμαι 46.
0: Μόνο
2: 46. Μωρό.
0: Ξέρεις μιλάμε τόση ώρα για να βρει τον barber shop.
5: Μωρό ρινόκερο.
0: Όχι. Ποιος το λέει.
5: Ο Τουβλώνο.
0: Ο Μπορείς της Σεβίλης. Ποιος να το λέει ρε
5: τον barber shop. Ο Τουφλών πως λέγεται. Ξέρω εγώ πως τον είναι αυτόν.
0: Μάλιστα δεν το βλέπω.
2: Γράψτε μου τώρα περίμενα στο
0: πρόβλημα.
5: Το barber το πριβάλτο.
2: Πώς λέγεται το barber shop για να το βρει ο Καλούδης.
0: Άντε ρε παιδιά να τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που γίνει τόσο χαμός.
2: Νόμιζα ότι στο είχα στείλει.
5: Ο Μουφλοντών.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Ποιος.
5: Αυτό είναι.

0: Με τα ακουστικά να μην κάνει
1: αφαίρετο. Υπέροχο.
2: Ναι, ναι, ναι. Είναι τρέντι, παιδιά. Καστερώνα στην Παρασκευή να γίνει. Τι είναι αυτό, η κόρη μου λέει, το χορεύει και σκύβει, σκύβει. Έχω συλλέξει παπέρειε μια λεσσό. Για το
0: μαντάρι μου να μπάρμε σόλ. Νάτο, νάτο, νάτο. Νάτο, το έκανε.
3: Πρέπει να είσαι 15 χρόνια το κάνει.
1: Ποιε είναι αυτέ.
3: Δεν βρήκε ο μπαμπάλα που έλεγε τώρα. Είμαστε 55 χρόνια και χορεύουμε. 35 χρόνια και έχει παιδάκια.
1: Τι βλακή.

0: Κάτι άλλο κάνω
1: Έχουν τρελαθεί, παιδιά, λέει όλοι με αυτό. Όντως, μα και εγώ το βλέπω ότι έχει γίνει viral στο TikTok.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε και με το Οπερά. Μην ξεχνάτε, κάθε μέρα έχουμε αυτή την τούρτα. Την τούρτα, είδες, έχουμε την τούρτα. Πόσο έχω συνδυάσει το δώρο με την τούρτα. Λοιπόν, έχουμε το μπρούκι. Αυτόν τον συνδυασμό brownies και cookies που είναι το δώρο που δίνει το Οπερά κάθε μέρα ουσιαστικά σε μια οικογένεια, σε έναν από εσάς. Είναι το δώρο, το καινούριο trend viral θα το έλεγα, που του Οπερά, που ειλικρινά το ανοίξαμε για πρώτη φορά εδώ μπροστά σας τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε, και ενώ πραγματικά περίμενα μια τούρτα ή οτιδήποτε άλλο, ήταν ένα τεράστιο μπισκότο, αλλά ωραίο μπισκότο μαλακό, με μέσα πολύ ωραία σοκολάτα, που ήταν σαν ζεστή σοκολάτα. Και μιλάμε τώρα για big μπισκότο, κάναν τα παιδιά εκεί πέρα φανταστική. Η άλλη μια φορά η ομάδα του Οπερά έδωσε ρέστα, συγχαρητήρια παιδιά, μετά το παγωτό και μετά από τα viral φρούτα που σάρωσαν εκεί στο Οπερά, έρχεται το μπρούκι που ελπίζω να το συναντήσετε έστω και μια φορά στη ζωή σας, να το φάτε το πρωί με γάλα, εσείς που πίνετε γάλα με σοκολάτα ή οτιδήποτε άλλο, ή γενικά να το κόβετε κομματάκι για να το παίρνετε και στο σχολείο. Συγκλονιστικό. Αν έχετε χρόνο, βρείτε λίγο τον μπρούκι και πάρτε το και θα καταλάβετε για ποιο λόγο εντυπωσιαστήκαμε σε ό,τι αφορά τη γεύση, γιατί είναι ένα γιγαντιαίο μπισκότο γεμάτο σοκολάτα. Σταμάτα, χασμουργέση, μωρέ.
3: Σταμάτα, βρε, με το λιοντάρι.
4: Άμα μπορεί να με ξεματιάσει, Παναγής, υποκαθιστικό.
2: Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε να πάτε και να πιείτε και ένα καφεδάκι, να φάτε και πρωινό στο Οπερά Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Βλάχου, εκεί με τεράστιο πάρκινγκ. Είναι εκεί το πρωινό το υπέροχο. Είναι εσείς που οδηγείτε ταξί, εσείς που έχετε λίγο χρόνο. Σταματάτε, μπαίνετε μέσα στο πάρκινγκ, δεν σας ενοχλεί κανένας.
3: Στο barber shop.
2: Πιείτε το καφεδάκι σας με την ηρεμία σας. Δείτε για τα υπέροχα πράγματα που φτιάχνουν και τα σάντουιτς και τα πρωινά όλα εκεί. Τα παιδιά έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Μισελέν, παρακαλώ, δίνετε από τους περισσότερους στο Οπερά συγχαρητήρια. 6936-10-10-22, Οπερά και ονοματεπώνυμο.
3: Ψάχνεις δουλειά! Βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
4: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος. Ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται και ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφι. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Νίκο, ακυρώθηκε, λέει, η συναυλία του Φέρι που είχαμε εμείς εδώ.
3: Θα βρέξει.
4: 3η 22 Σεπτεμβρίου, λέει, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ακυρώθηκε λόγω των καιρικών φαινομένων.
1: Γιατί θα βρέχει.
4: Θοδωρής Φέρι, αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη, οπότε θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία και πιθανόν ο νέος χώρος.
5: Okay. Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας, εδώ είμαστε.
2: Ένα λεπτό να πω κάτι που λέγαμε για τα σέρα το πρωί, για το ότι μάζευαν Κινέζες αχιβάδες που λέγαμε και λέμε στα σέρα. Στα σέρα έχει, ότι έχει θάλασσα στα σέρα, και μου λέει εδώ πέρα ένας κύριος, ασπροβάλτα, βρασνά, Τούζλα και Κιανή ακτή.
3: Η Τούζλα είναι στις Σέρες.
2: Ανήκει στις Σέρες.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, αυτό μου γράφει τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι.
3: Είμαστε αγιογράφοι.
2: Γιατί, βέβαια, δεν ξέρω γιατί μου γράφει λάθος. Γιατί να μου γράψει λάθος.
1: Να πω μια καλημέρα στην Ξένια στα Βρασνά.
2: Ναι, ναι, παιδί μου, βεβαίως. Πολλά φιλιά. Κατάλαβες, είναι ωραία πληροφορία αυτό. Γιατί τι δουλειά έχει θάλασσα στις Σέρες. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δικαιολογείται.
4: Συγγνώμη που θα το πω κι εγώ. Αλλά μου στέλνουν μήνυμα μέχρι στιγμής 3 ακροατές ότι είμαι χάλια από μάτι να κουνηθώ από τη θέση μου και να σηκωθώ.
1: Πώς τη λένε τη μαμά σου,
2: μένα στείλαν άλλοι 12.
4: Παρασκευή.
2: Στείλαν άλλοι 12 ότι είσαι χάλια.
1: Πώς γίνεται.
2: Είσαι χάλια γενικά. Αν γίνεται να σταματήσεις.
1: Έχει πει 10 φορές η Νατάσα, θα τη σταματήσουμε. Συγγνώμη, το έφη πώς γίνεται το Παρασκευή.
4: Πολύ το γέννη.
1: Πώς γίνεται. Κάντε μου. Κάντε μου. Spell it.
2: Τίποτα πει. Έλα ρε Ρανσάρα, πάρ' το πάνω σου.
1: Έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου, πες το.
2: Έχουμε ξεκινήσει live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου.
1: Πάμε για καρδούλες, πάμε για αγαπούλες, δώστε το.
2: Κάτι πριν συγκινήσεις. Είχε μια ερώτηση στον εκατομμυρίουχο, πόσο έκανε το πιτόγυρο το 2000.
1: Α, πόσο έκανε.
2: Πόσες δραχμές έκανε. Μήπως θυμάστε, 250 δραχμές, 150,
1: 350
2: ή 450. Πόσο έκανε ένα πιτόγυρο.
3: 250.
2: 250, έκανε 250 δραχμές το 2000.
3: 0,80 πόσο
2: είναι. Ναι. Πήγαινε, λέει, με 3 πιτόγυρο και μετά τη Coca-Cola.
1: Εντάξει, Γρηγόρη. Γιατί έχω και τι τίνα, μπορεί να ακούσει το Ταύρο.
6: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου πάρε όλα.
1: Γεια σου, στο στήρι.
2: Μήπως θυμάστε πόσο έκανε πέρυσι η βενζίνη?
1: Αλλά μου στείλαν κάτι φωτογραφίες έξω από βενζινάδικο η Αναστασία με κάρο. Ετοιμαστείτε να φτιάξουμε κάρο.
2: Έχετε διανοηθεί ότι πήγε 2,20. 2,20 βενζίνη.
1: Ξεκινάω με τους κρύους, παιδιά. Η κούρασή σας θα είναι αρκετή, αλλά θα συνοδευτεί από μεγάλη εύνοια στον οικονομικό σας τομέα και στον εργασιακό σας χώρο, και έτσι θα υπάρχει θετικό αντιστάθμισμα. Να είστε πιο επιφυλακτικοί σε ό,τι κάνετε, γιατί όταν θα μετανιώσετε θα είναι πολύ αργά και δεν θέλω να μετανιώνετε. Γεια σου Τζουτζούκο, γεια σου Δέσποινα. Καλημέρα στην Αναστασία μου, στο Σάκη, στον Τελκάρο, στη Θάλια. Στην Αντρέη μου.
0: Η καρδιά μου σπάζει, όλη κομματιάζομαι.
1: Καλή επιτυχία στην Ιριάννα Δεμπράν που θα πάει εκεί πέρα στο Μιλάνο.

0: από πίσω. Λογικά Φιλαδέλφια, Πατήσια και τέτοια δεν είναι το Ηράκλειο εδώ, γιατί είμαστε στους Αγίους Ανεργύρους. Τι να είσαι έτοιμη?
1: Πατήσια είναι, κάτω Πατήσια.

0: Βαλέρια.
1: Γεια σου Δημητρούλα μου, εκεί στο Κυριάκι. Γλυκό φιλί στη Βαλέρια. Ταύρος. Λοιπόν, θα νιώσετε πως το φορτίο των ευθυνών που έχετε αναλάβει είναι πολύ μεγάλο. Αλλά πρέπει να συνεργαστείτε, Γιώργο, ακούς?
0: Ναι, θα συνεργαστούμε.
1: Αναστασία, ακούς, την ακούς? Μειώστε ζήλια, εγωισμούς και μην κλείνετε τα αυτιά σας σε παράπονα. Ακούστε τα παράπονα, γιατί κάπου θα σας βοηθήσουν.
2: Καλημέρα, Νίκη, εκεί στη Λίμνο, που βρέχει, λέει. Σπάει νύχτα σαν γυαλί.

0: παιδιά και ένα μεγάλο πάρτι για να έρθετε όλοι.
1: Φίλε, πότε γίνανε αρχαιοελληνικά τέτοια καλλιστεία και τα χάσαμε αυτά. Το βλέπω παντού. Γιατί δεν στείλαμε τον Παναγί εκεί.
0: Μεσόβρακα είναι. Διδυμάκια.
1: Εδώ είσαι, να.
2: Μια χαρά είμαστε.
1: Τόσο πρέπει να δρομέας πρέπει να.

0: σκύλα και ικανοποιήσεις σε όλους τους τομείς. Δείξτε συνέπεια αφήνοντας τη θεωρία και περνώντας στην πράξη.
1: Κομματάρα.
2: Δύσκολη ουρά.
1: Συγγνώμη, σας τρόμαξα.
0: Έχουν δίκιο, μου κολλάει ρε καλοπάκο.
1: Δεν κολλάει, σ' άκουσα. Στο πράσινο να είναι.

τον Νικόλα μου. Είστε αρκετά ευαίσθητοι, κάτι που φαίνεται πως οι άλλοι δεν καταλαβαίνουν εύκολα και σας παρεξηγούν. Δεν φταίνε αυτοί, αλλά εσείς που κρύβεστε συνέχεια. Να μην κρύβεστε. Λιοντάρια, προσέξτε τις κινήσεις σας στο ξεκίνημα του μήνα, γιατί από εσάς θα εξαρτηθούν πολλά στα επαγγελματικά αλλά και στα ερωτικά σας. Δείξτε συμβιβαστική διάθεση στις διαφορές. Γεια σου Γιώργο.

0: τους Παρθενούς. Στον συναισθηματικό σας τομέα δείξτε ευαισθησία και κατανόηση. Χρειάζεται προσοχή στις οικονομικές και τις επαγγελματικές δοσοληψίες για να βγείτε κερδισμένοι. Να προσέχετε λίγο λοιπόν.
1: Όμως το κατάλαβα όταν ξυπνήσα.
2: Γεια σου Τελκάρο.
1: Πως την αγκαλιά της σε αντικρίσα.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Ψυχώς. Μπορεί η στρατηγική που ακολουθείτε να είναι σε γενικές γραμμές σωστή, αλλά οι περιστάσεις αυτή τη στιγμή απαιτούν από εσάς ευελιξία, υπομονή και

0: Καλησπέρα στην Πάτρα μας. Την υπέροχη Πάτρα. Καλαμάτα στη Θεσσαλονίκη. Στα Γιάννενα.
1: Δεν τραπηκές.
2: Τολμώ να πω με πλήγωσες και χάρηκες.
0: Στην αρχαία Ολυμπία.
2: Σαν γυαλί τη ράγησες. Δεν ήσουν ποτέ αληθινός.
0: Και περνάω στους Σκορπιούς. Το χέρι σας λέει είναι να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας προκειμένου να κρατηθούν χρήσιμες ισορροπίες στην εργασία, στον οικονομικό σας τομέα, αλλά και στις σχέσεις σας. Καλημέρα στο Βέλγιο. Γεια σου Λουίζα. Χρόνια πολλά στις Λουίζες που από ό,τι μαθαίνω γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στη Χίο. Καλημέρα στο Νικόλη από Δελφούς. Γλυκό φιλί και στο fivefashion.gr. Μας κάνει τα υπέροχα δώρα μας. Στον Αντώνη από Ναύπακτο. Στο Βαρθολομιό.
1: Από Μόναχο. Και Πολωνία βλέπω.
2: Δε σ' αδικό.
1: Και στο Χαϊδάρι.

0: Φέρετε και στα δύσκολα. Μπορεί οι δικοί σας άνθρωποι να σας εκνευρίζουν με αυτά που σας λένε, αλλά θα σας δώσουν τη βοήθειά τους να τους ακούτε τους δικούς σας ανθρώπους.
1: Για όλα τα τραγούδια τα στενάχωρα.
2: Όχι, έχει και κάποια χαρούμενα.
0: Εμείς γουστάρουμε πάρα πολύ με αυτό τώρα που ζούμε.
1: Ωραίο είναι, αλλά λίγο και κανένα ανεβαστικό έχει πει τόσο ωραία ανεβαστικό.
0: Εγώ αυτά θέλω, αφού εγώ κάνω τις επιλογές. Το βλέπεις ρε παιδάκι μου ότι συνέχεια να μου πάει κόντρα.
3: Τι είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό.
4: Τρέχει η ζωή όπως το νερό.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε καψούρες εδώ πέρα. Μας έχεις τρελάνει στο ξένο.
4: Συγχωρώ. Μην το προσπαθεί.
0: Καλημέρα στο Βόλο, γεια σου λέμε.

0: αφιερώσω εγώ καιρούς και θα τους αφιερώσω σήμερα, καλούδι.
1: Ναι.
0: Μάντεψε πού.
1: Πού.
0: Στο Βαγγέλη. Έχει παράπονα. Άντε και στο Θάνο, άντε και στο Γιάννη, στο Flowers Designer. Άντε και σε σένα. Εγώ καιρούς λοιπόν. Ελαττώστε το πείσμα σας και συνεργαστείτε περισσότερο για να έχετε καλά αποτελέσματα. Αξιοποιήστε την ηθική και την πρακτική βοήθεια φίλων και συγγενών. Μου γράφει εδώ πέρα από ό,τι βλέπω σε πολλά ζώδια ότι θέλουν κάποιοι άνθρωποι να σας βοηθήσουν, να τους αφήσετε σήμερα.
1: Ποιοι?

0: υδροχόους. Όχι, έχω κι άλλο ζώδιο. Ανασυντάξτε, λέει, τις δυνάμεις σας και μην μεγαλοποιείτε τις ελλείψεις σας, καθώς την κατάλληλη στιγμή θα έχετε την υποστήριξη που πρέπει για να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Κλείνω τώρα με τα ψαράκια.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Θα υπάρχει ανάκαμψη σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Γι' αυτό κάντε πρόγραμμα και ξεκινήστε αφήνοντας πίσω ό,τι δεν μπορείτε.

0: Έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε σε break και πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Παπ.
2: Σφαίρα.

0: Και με αυτά φτάσαμε στα 14 λεπτά πριν από τις 9. Πώς περνάει η ώρα σήμερα, 22 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα πρωινό του Σφαίρα. Εδώ είμαστε σε μια Αθήνα που ξημέρωσε με πάρα πολύ συννεφιά. Ανοίγει ο καιρός, αν και τα πράγματα βέβαια από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι καλά. Μέσα εισαγωγικά καλά θα είναι, γιατί χρειαζόμαστε και τις βροχούλες και τα πάντα. Μη σκεφτόμαστε αθηναϊκά στο θέμα της βροχής. Πλύναμε το αυτοκίνητο, φτιάξαμε τα μαλλιά μας και όλα αυτά. Όχι, δεν σκεφτόμαστε αθηναϊκά. Θα σκεφτόμαστε έτσι όπως πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι φθινόπωρο, θα βρέξει και ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι να είμαστε έτοιμοι και στις περιβόητες δυνατές βροχές που περιμένουμε και αραμένουμε. Λοιπόν, δίλημα ζωής, παρακαλώ, είμαστε πανέτοιμοι. Ένα δίλημα που το διάβασα και πρέπει να ομολογήσω ότι ήρθα σε πολύ παράξενη θέση. Γεια σας, με λένε Γιώργο, είμαι 35 χρονών, σας ακούω φανατικά από 20 χρονών, πραγματικά από την πρώτη χρονιά δεν έχω λείψει, έχετε βρεθεί κοντά μου στις πιο παράξενες ιστορίες της ζωής μου, στις εξετάσεις μου που ήθελα όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, στο όταν πήρα το πτυχίο, στο όταν έφυγα για φαντάρος, έχω ζήσει μαζί σας μια ολόκληρη ζωή. Σας ευχαριστούμε, 35. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε στην Ελλάδα και αυτό το λέω γιατί επειδή έζησα και λίγο στο εξωτερικό, το ραδιόφωνο αυτό το πρωινό του Σφαίρα είναι εφάμιλο με ραδιόφωνο του εξωτερικού, έτσι όπως μου το γράφει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα γενικά, πολύ. Ή μόνο του πρωινού.
2: Με ποιες πόλεις?
0: Για το πρωινό, μου λέει εγώ.
3: Συγχωρείτε, καλύτερα είμαστε από
0: εμάς. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν είμαστε καλά, αλλά το πρωινό του Σφαίρα, παιδιά, επειδή μου το λέγουν και άνθρωποι που είναι έξω.
1: Άσε μας, μωρέ, λίγο που ξέρεις και το εξωτερικό, έχεις πάει μέχρι το Δερβαίνει.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο, σε παρακαλώ, λίγο να διαβάσω τι.
1: Μπες, Γρηγόρη μου, συγγνώμη, αλλά.
0: Περίμενε. Αυτό λοιπόν, παιδιά, που έζησα είναι ένα πράγμα που πραγματικά δεν θέλω να το ζει κανένας. Έγινε τον Αύγουστο που μας πέρασε, το καλοκαίρι δηλαδή, το 26. Ήρθε η μητέρα μου, που η μητέρα μου είναι 70 χρονών, 68 στα 70, το ίδιο και ο μπαμπάς μου. Ήρθε λοιπόν και μου μίλησε και μου είπε...
1: Έχει γκόμενο.
0: Μπορεί να με σταματήσει λίγο. Ρε Παναγία, γιατί είσαι τόσο
1: Παναγία.
0: Γιατί το κάνει αυτό και τζέμπε.
2: Θέλω να μαντήσω.
0: Μα κάτσε να τα ακούσει λίγο, ρε φίλε. Τι έχει γίνει.
2: 70
1: ετών. Καλά, Γρηγόρη, μου το έχει κάνει άπειρες φορές αυτό.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Όταν ακούσει την
2: δεν το κάνει ο Γρηγόρης αυτό, μην το λες.
0: Λοιπόν. Ήρθε και μου είπε ότι θέλω να σου μιλήσω. Βγήκαμε έξω για φαγητό. Νόμιζα ότι θα μου έλεγε για κάποιο θέμα υγεία και μου είπε, αγόρι μου, εγώ με τον παπά σου είμαστε 35 σχεδόν χρόνια μαζί, δεν τον απάτησα ποτέ. Όμως ήμουν ερωτευμένη με έναν άνθρωπο στα πρώτα χρόνια εκεί της ζωής μου που ενηλικιώθηκα από το χωριό. Τώρα αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει χείρος. Εγώ θέλω να ζήσω τα τελευταία χρόνια της ζωής μου μαζί του. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το δεχτείς. Μοναχογιός είναι αυτός.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Είναι δύσκολο να το δεχτεί.
0: Γιατί, ρε φίλε, είναι η μάνα του και είναι με τον πατέρα του. Και πώς θα το δεχτεί ότι η μάνα του φεύγει για να πάει σε έναν.
4: Τον παλιό της έρωτα.
0: Αλήθεια, Παναγία.
3: Ο πατέρας του το ξέρει.
0: Όχι.
1: Α, δεν το έχει. Το έμαθε πρώτα ο γιος.
4: Το παιδί πρώτα, ναι, για να μην το πληγώσει.
0: Και από εκείνη την ημέρα το email μας το έστειλαν πριν από 3 μέρες. Ότι ακόμα. Της λέω σε παρακαλώ μην το πούμε, σε παρακαλώ μην το πούμε. Προσπαθώ να κρατήσω, μην είχε και με δόντια μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρω αν μπορώ να τα καταφέρω.
1: Και δεν μπορεί ο Μπούλης να χωρίζει μαμά και ο μπαμπάς.
0: Ρε φλάκα, δεν το κάνει. Πώς μου να είσαι βρε φλάκα, σ' ακούει κιόλας.
1: Έχει πρόβλημα.
4: Σταμάτα να
0: μιλάμε για τον πατέρα του στεναχωριέ.
1: Αλλά πάμε σε ένα ψυχολόγο, μα έχει
0: να σου πω, Παναγή, επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους γονείς μας, δεν έχει όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μην θες τώρα να στα λέω.
2: Άρα λοιπόν, ο Γιώργος δεν θέλει να χωρίσουν οι γονείς του.
0: Επειδή εμείς είχαμε προβλήματα με τους δικούς μας γονείς, ο καθένας ξεχωριστά και με τα δικά του προβλήματα, γιατί το έχεις πει και εσύ ότι έχεις περάσει δύσκολα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όλα τα παιδιά με τους γονείς έτσι. Υπάρχουν και παιδιά που με τους γονείς ήταν γροθιά. Δύναμη στα πάντα. Έτσι. Άρα δεν μπορεί να δεχτεί κάποιος ότι έτσι εύκολα στα 70 θα χωρίσει η μάνα του και ο πατέρας του.
4: Είναι η τάση του Παναγή να κάνει χαρακτηρισμό.
1: Γρηγόρη μου, είναι 35 χρονών μούλαρος.
0: Μα δεν το κάνει για αυτόν.
4: Παναγή, πρέπει να το δεις καθαρά.
1: Σκέφτεται τον μπαμπά του. Και δεν θέλει.
0: Ναι, στεναχωριέται. Πώς 70
1: χρόνια. Γιατί δεν στεναχωριέται με τη μαμά του που του έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και δεν είναι στα τελευταία χρόνια του ζωή.
0: Το ζήτημα είναι ότι προσπαθεί με νύχια και με δόντια μπα και αλλάξει η άποψή τη. Δεν αλλάζει η άποψή τη και ψάχνει να βρει με ποιο τρόπο.
1: Δεν αλλάζει, δεν τη αλλάξει αυτό που αισθάνεται.
2: Άρα, παιδιά, εγώ θέλω να.
0: Είναι
1: ανόητο αυτό.
2: Άρα ο άλλος, άρα ο χείρος είναι κοτσονάτος.
0: Ποιος ο?
2: Ο χείρος είναι κοτσονάτος.
0: Τι βλακίες λέτε, τι είναι αυτά που λέτε?
4: Όλο χαρακτηρισμός κάνουμε.
1: Για να μην σου πω ότι μπορεί και λεφτά ο χείρος.
4: Γρηγόρη, δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ έτσι. Ή θα ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο. Εδώ έχουμε μια καθαρή περίπτωση κοινωνική.
2: Σοβαρά το λέω.
3: Άσε μας ρε Γεωργάκη.
0: Σταμάτα ρε.
4: Σταμάτα βρε τα γιόνις όλα.
2: Εγώ παιδιά αυτό που σκέφτομαι ότι για να τον θέλει το χείρο τώρα είναι κοτσονάτος.
0: Λίγο σε παρακαλώ, τουλάχιστον εσύ λίγο αξιοπρέπεια.
4: κοτσονάτο και.
0: Άμα έρχονταν η μαμά σου, περίμενε λίγο, μιλά πριν. Άμα έρχονταν η μαμά σου και σου έλεγε τώρα στην ηλικία που είναι πολύ νεότατη, αλλά σου έλεγε ότι θέλω να χωρίσω με τον παπά, με τον παπά σου, γιατί έχω τον παλιό μου έρωτα, θέλω να τα ζήσω μαζί τα τελευταία χρόνια.
2: Εγώ και στου δύο γονεί μου είχα πει.
0: Τι θα έλεγε τώρα.
2: Εγώ και στου δύο γονεί μου.
0: Άντε, εγώ τι θα τη έλεγα.
2: Έλεγα πάντα να κάνουν αυτό που γουστάρουν.
0: Ναι. Θα το, δηλαδή θα πήγαινε στον μπάσκετ και θα έλεγε μαμά πηγαίνει στον μπάσκετ.
2: Ναι, θα σε φροντίζω εγώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί
2: παπά.
1: Εσύ τι θα έλεγε. Όχι, μαμά, κάτσε εκεί να καταπιέζει για να μην μείνει ο μπαμπάς μόνο του. Τι λε και εσύ τώρα.
2: Όχι, στου δύο το έλεγα πάντα.
0: Θα τη έλεγα να κάνει αυτό που θέλει, αλλά θα τη έλεγα ότι πιστεύει ότι μια από τα ίδια θα είναι και εκεί.
2: Είχαν επιλέξει να είναι και εκεί μαζί εγώ.
4: Τι πόσο χρόνο είναι.
0: 70
1: Μπορεί ο χείρο να είναι κοτσονάτο πλούσιο και να πάει να τη γυρίσει
2: από τον κόσμο. Εγώ δεν είπα πλούσιο, είπα κοτσονάτο.
0: Για τέτοια πράγματα.
2: Γιατί ρε εσύ, Γρηγόρη, για να τον θέλει ακόμα τον χείρο, σημαίνει ότι κρατιέται καλά.
1: Γρηγόρη,
2: θα κρατιέται καλά. Θα πήγαινε τώρα να μαζέψει το καπί.
1: Να μιλήσω ένα λεπτό σοβαρά. Ένα λεπτό, Γιώργο.
4: Θα μιλήσει σοβαρά, όμως χωρίς χαρακτηρισμό.
1: Ναι, χωρίς χαρακτηρισμό.
4: Ωραία, να το θέσουμε σε ένα κοινωνικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστώ.
4: Ακριβώς. Έχουμε μια γκυλφάρα εδώ πέρα με ένα μπουλιγιό. Του τσέγει αλίσο πάλι στον κόμμα.
0: Σε πάρω σοβαρά, Γιώργο.
1: Γρηγόρη, άκουσα με λίγο. Συνήθως εμείς οι άντρες.
0: Χωρίς
1: Συνήθως εμείς οι άντρες, όταν αρχίζουμε και περνάμε τα 70, αρχίζουμε και γινόμαστε χαβούζες. Καθόμαστε και βουλιάζουμε τον καναπέ. Χαβούζες. Δεν κάνουμε τίποτα, ναι, παραδεινόμαστε, αφινόμαστε, αφήνουμε το σώμα μας, αφήνουμε τα πάντα μας. Και η γυναίκα τώρα είδε τον άλλον το χείρο που θα είναι κοτσονάτος και.
2: Σίγουρα είναι κοτσονάτος.
1: Ναι.
4: Καλά, και σου λέει. Άγριο χείρος,
1: ναι, ρε φίλε.
2: Παιδιά, για να τον θέλει το χείρο, σημαίνει ότι ο χείρος κρατιέται καλά.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα εσείς το πάτε στο κρατήρι, γι' αυτό σου λέει.
2: Γρηγόρη.
0: Είναι συναισθηματικό το.
2: Συναισθηματικά. Άμα όμως ο άλλος ήταν χάλια, δεν θα τον ήθελε.
4: Πάει να κάνει λάθος, κύριε.
0: Άντε πάλι. Είπαμε 70, είπαμε.
4: Πάει να κάνει σοβαρό λάθος.
3: Ή 70, ναι, μπράβο.
2: 70, παιδιά, είναι μια χαρά. Και η γυναίκα και άντρας. Τι λέει.
1: Γιατί πάει να κάνει λάθος, Γιώργο.
4: Γιατί έχει κάνει προβολή του παλιού της έρωτα στο σήμερα, το οποίο δεν ισχύει. Θα βρεθεί προεκπλήξεως.
1: Και πού το ξέρεις ότι δεν το έχει ζήσει και ξέρει πώς θα είναι.
4: Εντάξει, ίσως να το ζήσει μια φορά, μια-δύο, ξέρω και τα λοιπά και να ενθουσιάστηκε. Αλλά
1: για αφήστε τη γυναίκα να κάνει ό,τι θέλει.
2: Στα 70 της είναι νεότατη και να κάνει ό,τι γουστάρει.
3: Νεότατη είναι. Αλλά δεν γίνεται να.
1: Στο πλευρά του αντρός.
3: Τον σύζυγο.
1: Άγιε στα γεράματα μου θες και. Δεν είναι γεράματα 70 χρονών.
2: Έτσι, μπράβο. Δεν είναι γεράματα.
1: Είναι νεότατη πλέον η γυναίκα στα 70 της. Και κοτσονάτη και μπορεί να ξεκινήσει να κάνει restart. Ναι.
2: Λοιπόν, και αν ο χείρος είναι καλός, καλά να πάει να περάσει.
4: Σωστά.
2: Να βγάλουμε γραμμή 2-11.
0: Ναι, να βγάλουμε λίγο τη γραμμή. Εσείς τι έχετε να πείτε. Θα το λέγατε εύκολα στον μπαμπά σας, θα το λέγατε.
4: Τι το κάνεις αυτό, Γρηγόρη.
1: Είμαι σίγουρος ότι εσύ αυτό θα έλεγες. Κάτσε με τον μπαμπά τώρα που
0: όχι,
1: να μείνει.
0: Εγώ τη είχα πει να χωρίσει όταν ήταν. 2-11-7-0-0-7-9-31. Παρακαλώ, για
4: πείτε. Αυτό τώρα διαβάζει την εφημερίδα.
0: Καλημέρα.
4: Και περιμένουμε ότι θα κάνει προσέγγιση.
0: Καλημέρα.
5: Χαίρετε, καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου.
0: Τι έχει κάνει εδώ πέρα με το.
2: Τίποτα δεν σου έχω κάνει.
0: Δεν έχει αλλάξει. Δεν ακούπείτε μα λίγο την άποψή
4: σας. Λοιπόν, εγώ
5: είμαι η Ζωή.
3: Γεια σας, Ζωή.
0: Έλα, Ζωή μου.
5: Η άποψή μου είναι ότι τα παιδιά μεγάλωσαν.
1: Έτσι, μπράβο, ρε Ζωή.
5: Να σεβαστούμε, όμως περιμένετε με σεβασμό, με διακριτικότητα.
1: Βέβαια.
5: Ο άλλος άνθρωπος ήταν δίπλα μας τόσα χρόνια, μας στήριξε. Όμως κάναμε υπομονή, το μεγαλώσαμε και θα πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Και είπε, η επιλογή της είναι σεβαστή. Όπως άλλωστε μπορεί και ο μπαμπάς να έλεγε, θα μπορεί να βρισκόταν και ο μπαμπάς στη θέση της μαμάς. Η μαμά με απόλυτη ειλικρίνεια μίλησε στο παιδί της, αφού καταξιώθηκε, μεγάλωσε, έκανε τους στόχους του όλα. Είπε ότι τώρα παιδί μου και εγώ δεν θα σας αφήσω, δεν θα αφήσω κανέναν, ούτε δεν νοιάζομαι για τον μπαμπά. Όμως θα πρέπει και εγώ, έστω 10, 15, 20, 30 όσα χρόνια, να ζήσω κάτι όμορφο έτσι όπως το αισθάνομαι. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε χώρο σε όλους τους ανθρώπους. Είναι
2: πράγμα.
5: Επιλογή της.
0: Μάλιστα.
5: Και ας είναι ο παππούς, όπως δεν είναι, συγγνώμη, δεν είναι παππούς. Ας είναι όπως τον άνθρωπο.
1: Ο χείρος.
5: Ο χείρος, ας είναι όπως είναι. Γιατί και εγώ, είμαι και εγώ μια μεγάλη κοπέλα. Αν μου τύχει το ξαναβρω τον έρωτα της ζωής μου, γιατί να μην το ζήσω. Ο σύζυγός μου, από τη στιγμή που μου έχει δείξει σεβασμό όλα αυτά τα χρόνια, γιατί να μην το ζήσει.
0: Δηλαδή θα το δεχόσουν εσένα να στο πει αυτό που θέλω να φύγω.
5: Θα το δεχόμουν. Μακάρι να είναι ευτυχισμένη, Γρηγόρη.
2: Είναι και τίμιο αυτό που λέει η γυναίκα. Δηλαδή λέει πραγματικά αυτό που αισθάνεται.
5: Ισορροπία, ισορροπία, παιδιά. Σεβασμός ο ένας τον άλλον.
0: Καλά, δεν το συζητά αυτό. Εννοείται. Καταρχάς, δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα διαφορετικό, έτσι. Δέχεσαι και σέβεσαι. Απλά πονάει σαν γιος, πονάει αυτό που θα συνειδητοποιήσει. Τι θα. Σκέψου λίγο τη στιγμή που ο μπαμπάς με το γιο κάθεται και το συζητάνε και είσαι με τον πατέρα σου και προσπαθείς να του πεις ηρέμηση. Τι να ηρεμήσει στα 70 ένας άντρας που ίσως να έχει μάθει όλη τη ζωή να την περνάει με τη γυναίκα του, ε.
5: Ωραία. Θα βρούμε νέες συνήθειες, νέοι άνθρωποι στη ζωή μας. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν γκρεμίστηκε, δεν χάλασε ο θεσμός της οικογένειας. Αλλάξανε άλλα τη δομή του σπιτιού.
1: Ο φίλος να ξεκολλήσει από το μυαλό του. Μπορεί και ο πατέρας να μην έχει και πρόβλημα.
5: Να δει.
1: Είναι μες στο μυαλό του τώρα όλο αυτό.
5: Η μαμά του θα είναι πάντα μαμά του. Ο μπαμπάς του θα είναι πάντα μπαμπάς. Έχουμε στο μυαλό μας την οικογένειά μας έτσι όπως μας τη στήσαν και μας τη τομήσαν οι γονείς μας. Αυτό πρέπει να αλλάζει. Αλλάζει. Γιατί αν γενικά προσαρμοζόμαστε στις νέες σε ό,τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί να ήταν μια αρρώστια. Τώρα παιδιά είναι ευτυχία. Θα πρέπει να το δούμε και διαφορετικά. Η γυναίκα με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί στο θέμα μπορεί να ήταν και ο μπαμπάς. Γιατί να μην πούμε ότι μπορεί να ήταν και ο μπαμπάς. Θα έπρεπε απλά να σεβαστούμε.
1: Και αν... θα σου πω και κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω την πάρτι του κοιτάει αυτός που έστειλε το μήνυμα. Σου λέει τώρα θα πρέπει
2: θα
1: να πέσω εγώ. Ναι, θα πέσω, πρέπει να πέσω εγώ πάνω από το άμπα.
0: Στο παιδί 15 χρόνια.
2: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα του φορτωθεί ο πατέρας.
0: Την πάρτι του κοιτάει αυτός. Έστειλε ένα μήνυμα. Το παιδί ανοίγεται, θέλει την ευρώ. Έμα από πάνω το βρίζεις.
1: Κοιτάει την πάρτι του ότι θα
2: φορτωθεί
1: ο πατέρας.
0: Όχι, δεν φοβάται καθόλου αυτό. Γιατί από ό,τι κατάλαβα μένει στο εξωτερικό. Και ο μπάς του είναι εδώ στην.
2: Ευκαιρία να τον πάρει στο εξωτερικό.
1: Να τον πάρει να τον γυροκομίσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλέφωνο. Να είστε καλά.
5: Φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε. Μπάι. Να πάρουμε άλλη μια τηλεφωνική γραμμή.
4: Ωραία,
0: θα ήταν πολύ εύκολο να το πείτε στον πατέρα σας, στη μάνα σας, ότι η μαμά έχει γκόμενο ή ο μπαμπάς έχει αυτοδέλεγχο.
2: Εγώ δεν έχει γκόμενο, έχει φύλαξα να γυρίσει την παλιά της σχέση.
0: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα όλη μέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Είμαι η Χρύσα.
0: Συγγνώμη.
2: Καλημέρα Χρύσα.
0: Γεια σου Χρύσα, για πες μας λίγο την άποψή σου.
5: Λοιπόν, παιδιά, θα με χαρακτηρίσετε συντηρητική. Αλλά θέλω να πω την άποψή μου, με άγγιξε αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως, Χρύσα.
4: Γιατί σας άγγιξε, Χρύσα?
5: Γιατί έχω έτσι μια ευαισθησία με τους γονείς, όλα τα βιωματικά που συμβαίνουν στη ζωή μας, που κουβαλάμε κλπ.
0: Ωραία, για πες.
5: Λοιπόν, αυτό το story που αναλύεται έτσι πολύ ωραία με αυτό το φίλο μας, το βρίσκω πολύ φυσιολογικό. Συμπάσχω με αυτό το παλικάρι. Δεν μ' αρέσει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι οι ευκαιρίες στη ζωή μας έρχονται νωρίτερα και τέτοιες αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουμε και να έχουμε το θάρρος νωρίς. Τώρα σε αυτές τις ηλικίες το να ξεκουνήσουμε και να χαλάσουμε.
2: Μα τώρα έμεινε γύρω αυτός.
5: Όχι, δεν θέλω. Θέλω να μείνουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί, να σεβαστούν την ύπαρξή τους, το παιδί τους, την οικογένειά τους. Τώρα ένας έρωτας από παλιά να τον ξαναφουντώσει σε αυτές τις ηλικίες, ρε παιδιά. Δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, διαφωνείστε ότι ο καθένας.
2: Στις ηλικίες, ρε παιδιά, ο έρωτας δεν έχει ηλικία.
1: Αυτό, στο ότι πρώτον, ποτέ δεν είναι αργά. Αυτό
5: το
1: πιστεύω ακρά. Μα πριν είπε ότι είναι αργά.
5: Άκου, θα σου πω τι εννοώ με το ποτέ δεν είναι αργά. Με το ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύω ότι δεν είναι αργά να ξεκινήσεις ένα ωραίο χόμπι. Να κάνεις το βίτσιο σου. Να κάνεις πράγματα που σου έχουν λείψει στη ζωή σου άλλου είδους όμως.
1: Το να είσαι ευτυχισμένος.
0: Συγγνώμη, Χρύσα, πάντως, φαντάσου τώρα αυτή η γυναίκα να το έχει αυτό το πράγμα μαράζει. Να ζήσει η γυναίκα άλλα 30 χρόνια να είναι γερή μέχρι τα 100. Φαντάσου 30 χρόνια τώρα μέσα της, σε μια ηλικία που από ό,τι καταλαβαίνω μια χαρά είναι η γυναίκα. Να έχει αποθυμένο ότι θέλει να είναι με έναν άλλον άντρα και να κάθεται να κοιμάται με τον άντρα της μόνο και μόνο για να μην στεναχωρηθεί ο γιος ή να μην στεναχωρήσει το...
5: Έχει ένα καταπιεσμένο αποθυμένο που θα μπορούσε να το έχει ξεβράσει νωρίτερα στη ζωή της.
0: Δεν το ξέβρασε γιατί και ο άλλος ήταν παντρεμένος από ό,τι κατάλαβα. Ήταν παντρεμένος και τώρα που έμαθα ότι είναι χείρος, από ό,τι φαίνεται μιλήσανε και είπανε να ζήσουν αυτό που δεν μπορούσαν να ζήσουν τότε.
5: Εγώ θα ήμουν πολύ αυστηρή με τους γονείς μου, με τη μάνα μου.
0: Θα ήσουν αυστηρή με τους γονείς σου, ε.
5: Θα ήμουν αυστηρή με τη μάνα μου, ναι, συγγνώμη.
2: Παιδιά, από πότε γονείς χρειάζονται την άδειά μας για να κάνουν αυτό που θέλουν?
5: Συμφωνώ και σε αυτό, αλλά σε αυτές τις ηλικίες.
2: Χρειάζονται την άδειά μας για να κάνουν αυτό που θέλουν.
5: Συμφωνώ και σε αυτό. Αλλά σε αυτές τις ηλικίες, ρε φίλε, εντάξει ρε μάνα θα τις έλεγα, τόσο

0: να, να πίνει ένα κρασάκι, να περνάει καλά, γνωστή, να κάνει διακοπές.
1: Χρήστα, συγγνώμη σε διακόπτω. Γνωστή μας εδώ, παρέα πάρα πολύ, που είναι η κοπέλα. Η μαμά της είναι χείρα, εδώ για καμιά πενταετία. Αυτή θέλει, είναι ένας αδερφός και μια αδερφή. Δύο παιδιά. Η αδερφή θέλει να φτιάξει τη ζωή της, η μαμά της. Αυτή είναι μια πολύ κοτσονάτη γυναίκα και πηγαίνει στα πανηγύρια, χορεύει, κάνει ντάνα και ωραία γυναίκα και τίποτα άλλο. Δεν τολμάνε να πούνε στον αδερφό της, στο γιο της, ότι αυτή θα ξαναφτιάξει. Χείρα! Ότι δεν μπορεί να φανταστεί ο γιος της ότι θα φέρει άλλον άντρα η μαμά μετά το θάνατο του παπά.
2: Το πρόβλημα του γιου.
1: Αυτό λέω. Ναι, λέω, καταλαβαίνετε τι κολλήματα έχει ο καθένας.
3: Συντηρητικό υπόβαθρο 100% και έχουμε μεγαλώσει και έχουμε βουτυχτεί και μας έχει τοξικά φάει όλο αυτό, όλες αυτές τις γένειες. Και το καταλαβαίνω, αλλά όταν είσαι χείρος, να φτιάξει τη ζωή σου 100 φορές. Αν αυτή η γυναίκα ήταν χείρα.
1: Διαφωνώ με τη Χρύσα.
2: Εγώ διαφωνώ μαζί σας, παιδιά, στο 100%. Γιατί γενικά είμαι της άποψης ότι όποια στιγμή θέλει ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ωραία, Νίκο.
4: Εγώ συμφωνώ με τη Χρύσα. Με ποια έννοια όμως? Ότι με το που δόθηκε η ευκαιρία αυτή η γυναίκα να φύγει από τον άντρα της, φέρνει τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια αφού δεν τον ήθελε.
1: Κάνει λάθος, τον ήθελε.
4: Πώς τον ήθελε?
1: Ρε φίλε,
4: δεν το στεναχώρησε αυτόν που θέλει.
1: Ρε φίλε, τον ήθελε.
0: Μα δεν τον ήθελε. Μετά από 35 χρόνια, ρε παιδιά, μπορεί να
1: βαρέθηκε. Ρε φίλε,
4: το είχε στο μυαλό. Μαριόταν και χτες, προχτές. Όχι με το που ο άλλος έμεινε χείρος, ελεύθερος.
1: Άρα, συγγνώμη, να το πάρουμε λίγο.
4: Τον ήθελε και προχτές και πριν ένα χρόνο.
0: Δεν έχει χάσει αυτό το
1: θέμα. Χρύσα,
3: όχι, όχι. Να πω δηλαδή ότι πώς θα το προτιμούσα τώρα, αν μου επιτραπεί. Προτιμούσα το story αυτό.
1: Ναι.
3: Αν θέλουν δύο άνθρωποι να χωρίσουν, είναι επιτρεπτό να γίνεται και 150 χρονών όταν αποφασίσουν. Είναι, ο χωρισμός είναι πραγματικά, αυτός είναι all time classic και να γίνεται επιβάλλεται.
1: Άρα, μάλλον τώρα ήθελα να. Χρύσα μου, ναι, Χρύσα μου, συγγνώμη. Άρα, Χρύσα μου, αυτό που ήθελα να μου πεις είναι τώρα τι. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι δεν γίνεται τίποτα.
3: Ωραία.
1: Δεν αλλάζει λοιπόν αυτή η
2: κατάσταση. Πώς θα το προτιμούσα.
1: Πάλι ξαναλέω. Συγγνώμη, δεν θα το ακούσω τώρα. Και εγώ λοιπόν λέω ότι δεν κάνει. Πώς είναι η συνέχεια της ζωής αυτής της γυναίκας? Πώς είναι η συνέχεια. Να πάρουμε τη ζωή της μάνας πια.
3: Να το περιγράψω έτσι. Ναι.
1: Άρα θα ζει με τον μπαμπά μας. Αν πούμε ότι ήμασταν αδέρφια εγώ και η Χρύσα, θα ζει με τον μπαμπά μας ένα μαρτύριο.
2: Καλά, βέβαια.
1: Και θα τη απαντήσει η Χρύσα λίγο.
0: Και θα τη κάνουμε πλάτες να βγει με το χέρι.
1: Κάνω μια ερώτηση. Για πες μου, Χρύσα.
3: Θα ήθελα λοιπόν να μου το πλασάρουν αυτό το story καλύτερα, μαμά. Ας μου έλεγες ότι αποφασίσαμε με τον μπαμπά από κοινού να χωρίσουμε, αδερφέ μου.
1: Μα δεν θέλει ο μπαμπάς να πλασάρει κανάκι. Ο μπαμπάς δεν ξέρει ότι υπάρχει.
3: Ας μου έλεγε πρώτα του άντρα της αυτή η κυρία και ας έλεγε ότι θα χωρίσουμε. Και ας το επόμενο κομμάτι και την ιστορία, ας μην την κοινοποιούσε, ας κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, το ότι θα πω πρώτα στο παιδί μου, ότι παιδί μου αυτό. Και θα πάω να ζήσω με τον καταπιεσμένο μου έρωτα. Και μετά πήγαινε ζήσε και με τον καταπιεσμένο του θες. Έρωτα και με το αποθυμένο σου με όλου.
1: Άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα, πάντως με τη λογική ότι δεν είναι. Άρα εσύ το μόνο που σε πειράζει είναι ότι δεν μίλησε πρώτα στον άντρα της και μίλησε στο γιο της. Αυτό.
3: Αυτό και ότι παίρνει μια απόφαση να κάνει την επανάστασή της στο συναισθηματικό της κομμάτι σε τέτοια ηλικία.
1: Μα συγγνώμη, έχει χρόνο η επανάσταση. Την επανάσταση την κάνεις όποτε νιώθεις έτοιμος.
3: Okay.
2: Χρύσα, λέει
3: ότι αυτό. Μου επιτραπεί ότι απλά το σχολιάζω λοιπόν. Ωραία. Και το κρίνω αυτό.
1: Ναι, Χρύσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά,
1: φιλιά πολλά. Καλημέρα.
0: Ακόμα
1: ένα τηλέφωνο. Ορίστε, γράφει η Άννη, αν είναι χείρο. Μας κάνουν και πλάκα το τραγούδι. Πάμε για το τελευταίο έτσι τηλεφώνημα, γιατί από ό,τι φαίνεται άναψε φωτιά στο θέμα αυτό. Παρακαλώ. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
1: Να και ένας άντρας. Να και ένας άντρας που ίσως είναι ο υποτιθέμενος γιος. Το όνομά σου?
5: Εγώ είμαι ο Διονύσης.
1: Έλα, Διονύση μου, πώς φαίνεται αυτό το δείγμα του Γιώργου που μας ακούει και. Ναι.
5: Θα συμφωνήσω 100% με τη Χρύσα.
1: Μάλιστα.
5: Καταρχάς, έχουμε μπει σε μια διαδικασία να εξειδανικεύουμε τα πάντα. 70 χρονών νεότατη. Δεν είναι νεότατη. Να ζήσει άλλα 30 χρόνια με όλη μου την ψυχή, μόνο την ευχή μου. Όμως, δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα όποτε μας έρθει. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα γίνονται στον καιρό τους. Ξαφνικά δηλαδή, καταρχάς δεν έχετε συζητήσει καθόλου για τον άμεσα φτυγόμενο που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου και αυτός είναι ο πατέρας της οικογένειας.
1: Μα γι' αυτόν συζητάμε.
2: Και δεν μπορούμε να ξέρουμε κιόλας έτσι. Δηλαδή, μπορεί να το έχει παλέψει, να ζωγονίσει τη σχέση της και να μην τα έχει καταφέρει. Μπορεί. Δεν ξέρουμε τώρα λεπτομέρειες.
5: Μπορεί να ήταν ο άνθρωπος δίπλα στη γυναίκα του, σπαθεί όλη του τη ζωή, να της πάρει και τα πάντα, να ήταν άψογος

0: και ξαφνικά θέλω να ζήσω στα 70 το μεγάλο μου έρωτα. Καταλαβαίνω ότι σίγουρα μπορεί να μην είναι μια ευχάριστη κατάσταση, αλλά δεν νομίζω ότι κάποια πράγματα όπως ο κορονοϊός τον Αύγουστο πρέπει να γίνουν στην εποχή που πρέπει.
1: Ποιος το ορίζει αυτό, ρε εσύ? Ποιος ορίζει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή και πότε δεν είναι? Υπάρχει κάποιο, κάπως ορίζεται αυτό? Εγώ μπορώ να είμαι έτοιμος να παντρευτώ στα 60 μου. Γιατί, τι θα μου πει κανένας γιατί?
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Αν η μητέρα σου φτάσει 800 να φτάσει.
1: Ναι.
0: Φτάσει στα 80 χρόνια. Και
1: ναι.
0: Σου πει κάτι. Θέλω να δώσω πανελλήνιες για γυμναστική ακαδημία. Τι πει, πήγαινε.
1: Άμα είσαι ευτυχισμένη και σε γεμίζει με τις ευχές μου. Καλή επιτυχία. Εγώ θέλω η μάνα μου και ο πατέρας μου να είναι ευτυχισμένοι. Με ό,τι και αν κάνουν και ό,τι απόφαση και αν πάρουν στη ζωή τους. Αυτό θέλω.
0: Ναι, απλά έχουμε βάλει τώρα στη ζυγαριά εντελώς ψηλά τον πύχη. Η ευτυχία της μάνας και η ευτυχία του πατέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαφανισμένη. Πουθενά. Δεν το λαμβάνουμε καν υπόψη.
2: Τι,
0: και στην τελική.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Δεν είναι ευτυχισμένη η μαμά με τον μπαμπά.
2: Πώς είναι το όνομα, συγγνώμη, ξέχασα το όνομα του παιδιού. Διονύση μου. Άρα ουσιαστικά όμως αυτό που μου λες είναι ότι η μάνα θα ζει στα επόμενα χρόνια σε ένα γάμο που δεν τον θέλει πια.
0: Καλά, να σας πω κάτι. Τώρα ξαφνικά που έμεινε διαθέσιμο το εργαλείο το άλλο.
1: Καλά λέει.
0: Μέχρι προχθές που άλλος ήταν παντρεμένος, είμαστε μια χαρά.
3: Παιδιά, όπως και να έχει, ένας από τους δύο θα είναι δυστυχισμένος. Ή ο μπαμπάς ή η μαμά.
4: Δεν πάει όπως και να έχει η Νάνση μου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείς να κάνεις.
0: Δεν είναι έτσι, Νάνση.
3: Ρε παιδιά, η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Περίμενε. Η μαμά αν μείνει θα είναι δυστυχισμένη. Ο μπαμπάς.
4: Τόσο καιρό
3: αν φύγει, η μαμά θα είναι.
4: Αλλά δεν έφευγε. Τόσο καιρό που ήταν δυστυχισμένη δεν έφευγε.
3: Ρε παιδιά, μετά από 35 χρόνια έχει δικαίωμα να πει δεν θέλω άλλο.
4: Εγώ άλλο σου λέω, τόσο καιρό
3: έχει δικαίωμα. Και εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει ο κύρος. Και λέει ότι εγώ δεν θέλω να μείνω άλλο με τον πατέρα σου. Σας πειράζει?
4: Όχι, είναι διαφορετικό αυτό.
0: Είναι διαφορετικό.
3: Ωραία, μας ήρθε mail από τη μαμά.
2: Άγκυρος ο κύρος.
3: Το πρόβλημά σας δηλαδή είναι ο κύρος.
4: Το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος. Οι ζωές.
3: Και άμα όπως πολύ κυρία είναι, πιάνει το γιο και του λέει άκου να σου πω, μου συμβαίνει αυτό και αυτό.
1: Ναι, και άμα ο χείρος Διονύση είναι σκάνα ζαμπλούτου που δεν έχει παιδιά και σου αφήσει όλη την περιουσία.
0: Ακόμα χειρότερα, γιατί ξεφτιλίζεις τον άντρα που μια ζωή ήταν δίπλα σου και σου χάρισε το γιο σου.
1: Ναι,
2: μάλιστα.
0: Δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κουστάρουμε για την δική μας υγεία, την ψυχική και ισορροπία, αγνοώντας την οικογένειά μας πρωτίστως.
1: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Διονύσης, να ξέρεις.
0: Είναι διαφορετικό να πει στο παιδί της και σκάζει παιδί μου, μου τελείωσε με τον πατέρα σου, το διαλύω με το μαγαζάκι. Μαζί σου και συμφωνώ. Όμως είναι διαφορετικό να λες ότι ξέρεις κάτι. Δεν μου κάνει τώρα ο πατέρα σου, γιατί όπως λες εσύ είναι καναπεβάτος, χοντρός, καραφλός και άσχημος.
1: Δεν είπα εγώ χοντρός.
0: Και θα πάω τώρα στο παιδικό μου έρωτα.
1: Μέχρι ενός σημείου συμφωνώ με αυτό που λέει ο Διονύσης. Δηλαδή είναι και λίγο προδοσία ότι όλα τα χρόνια μας τα περάσαμε μαζί και τώρα που εγώ μπορεί λίγο να έπεσα, με παρατάς και φεύγεις.
2: Σου είπε κανείς ότι έπεσε? Αυτά τα πες εσύ, Παναγή. Είπε κανείς.
1: Ενδεχομένως.
2: Αυτά τα έχεις φανταστεί εσύ.
1: Ενδεχομένως. Μπορεί να είναι και αυτός κοτσονάτος και ωραίος.
4: Μα το λέει η ιστορία. Άμα ήταν, δεν θα τον με την πρώτη ευκαιρία φεύγει.
2: Πιστεύεις να σου πω κάτι? Νίκο, θα σου κάνω μια ερώτηση και την κάνω και στο Διονύση. Διονύση, πόσοι τη 100 άνθρωποι παντρεύτηκαν αυτού που πραγματικά ερωτεύτηκαν στη ζωή τους?
4: Όλοι.
2: Να σου κάνεις μεγάλο λάθος, Νίκο. Το μεγαλύτερο ποσοστό.
4: Δεν
2: το
4: λέω.
2: Ναι, όχι. Το μεγαλύτερο ποσοστό που ερωτεύτηκαν, δηλαδή αυτοί δεν το παντρεύτηκαν. Το 80% δεν παντρεύτηκε αυτόν που ερωτεύτηκε. Μην με ρωτήσεις γιατί.
1: Για ποιο λόγο?
2: Για πάρα πολλούς λόγους που δεν έκατσε. Πήγανε στραβά, κάνανε ράνερ, φτιάξανε και πήγανε μετά σε άλλες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι, επειδή ζούμε μόνο μια φορά.
1: Και γιατί παντρεύτηκαν αφού δεν ερωτήθηκαν?
2: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις, Παναγία, γιατί παντρεύτηκαν.
1: Ωραία.
2: Θα σου πω.
1: Συμβιβάστηκαν.
2: Συμβιβάστηκαν σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ζωή έτσι.
2: Τα έφεραν πολλές περιπτώσεις. Α, το μην το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, είναι άλλο θέμα.
0: Μπορεί, ναι. Ακόμα κι αν παντρευτείς τον έρωτα τη ζωή σου, αυτό κάποια στιγμή τα κάτω ψέματα ξεφουσκώνει λίγο. Και αλλάζουν τα συναισθήματα, μεταβάλλονται και γίνονται κάτι άλλο. Και εγώ έβγαινα με τη μηχανή που εγώ είμαι 22 χρόνια με τη γυναίκα μου. Εντάξει, ακόμα είμαι σε πολύ μικρότερη ηλικία από την κυρία που συζητάμε. Λοιπόν, έβγαινα στη μηχανή 2 ώρες για να τη δω 5 λεπτά. Λοιπόν, και ήταν. Το ήμασταν τα κάγκελα. Όπως πολλοί κόσμος προφανώς έχει βιώσει αυτό. Αυτό σιγά σιγά έρχεται και αλλάζει. και παίρνει τη θέση του η αγάπη, ο σεβασμός, η υποστήριξη. Το ότι βλέπω στο σπίτι μου μια κόρη που είναι αποτέλεσμα της αγάπης μας.
2: Ναι, εσύ ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Διονύση, ότι εσύ ακόμα τη βλέπεις. Αυτός, ο άλλος μάλλον ζει στο εξωτερικό, το ζευγάρι ζει μόνο του και ο ένας βλέπει τον άλλον. Αυτή η λύση της κυρίας έχει τελειώσει με τον μπαμπά του και πλέον δεν υπάρχει κάτι για να τους κρατήσει.
0: Δηλαδή, εγώ θα έλεγα 100% να χωρίσει εφόσον τους τελείωσε. Μάλιστα. Και όχι να χωρίσει γιατί ξαφνικά είδα το
1: έμεινε διαθέσιμος ο χείρος.
2: Διονύση, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είναι καλά η οικογένειά σου. Γεια σου,
1: Διονύση. Και πολλοί κόσμοι συμφωνούν με τον Διονύση, να ξέρεις.
2: Λοιπόν, γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, πραγματικά και με τα τηλέφωνα και με τα πάντα.
3: Εγώ έχω πολλούς ανθρώπους που διαφωνούν.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση. Αυτό είναι δίλημα ζωής. Τι θα πείτε στον Γιώργο? Ακούω, Γιώργο.
4: Να μείνει εκεί που είναι.
1: Αμάζε Γιώργο μου.
2: Παναγή, τι θα πει στο Γιώργο να πει στη μαμά του?
1: Εγώ θα πω στο Γιώργο να πει στη μαμά του να κάνει ό,τι θέλει για να είναι ευτυχισμένη.
2: Νάση.
3: Το ίδιο θα πω και εγώ και να ασχολείται με τη δική του ζωή.
2: Παιδιά, πολλά που ακούσαμε. Εσύ? Έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι κάθε φορά. Ότι είναι τόσο λίγα τα. Καταλαβαίνω τι λέτε, έχετε δίκιο σε πάρα πολλά, αλλά δεν ξέρω αυτή η ζωή. Ότι ρε φίλε, ότι κάνε αυτό που τραβάει η ψυχή σου.
1: Άρα και αυτό που λέμε και εμείς.
2: Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, αυτό. Πολλά από αυτά που Διονύση είναι σωστά, αλλά μένεις κάπου με το ζόρι, δεν μένεις.
5: Πάμε σε βέλη και κόμαστε.
6: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: τιμές που μένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, μου λέτε τι γίνεται με το σουφλέρι, παιδιά. Ναι,
1: τι γίνεται.
0: Ότι έχουν αρχίσει και έρχονται τα ρούχα, τα φθινοπορεινά και τα ωραία. Σουφλέρι King Size. Νέο κατάστημα στη Μητροπόλεως. Μητροπόλεως 66-68. Φθινόπωρο 26, κυρίες και κύριοι. Και σουφλέρι η εταιρεία αυτή που πραγματικά με πάνω από 50 χρόνια στο ανδρικό ρούχο. Και βέβαια τα τελευταία 18 χρόνια ειδικεύεται στα μεγάλα μεγέθη από extra extra large έως 10 extra large με το όνομα King Size. Αυτό για όλους εμάς που έχουμε παραπάνω κιλά και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι να μας αρέσει. Έχει κάνει συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο, αποκλειστικά για μεγάλα νούμερα. Το λέω για εσάς που έχετε παραπάνω κιλά, για να μην αγχώνεστε, ή κάποιες κυρίες που θέλουν να πάρουν δώρο σε άντρες με περισσότερα κιλά. Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones, Blend. Αποκλειστικά με αυτές τις εταιρείες είναι ο Σουφλέρης και King Size είναι, έχει αποκλειστική συνεργασία. Λοιπόν, να θυμάστε επίσης ότι έχουμε τις δύο δωρεπιταγές τέλος Οκτώβρη, οπότε 69-36-10-10-22, Σουφλέρης και ονοματεπώνυμο. Και βέβαια, επίσης υπάρχουν και άλλα καταστήματα στην Αθήνα. Είναι στο Χαλάνδρη, Κολοκοτρώνη 13, Πειραιάς Εθνικής Αντιστάσεως 37 και στο Ελληνικό, στο τέλος του σταθμού εκεί, στη Λεωφόρος Βουλιαγμένης 58.
1: Λοιπόν, όπως μου είπε ο καφές πριν, σου πέσε και σένα το κινητό και πάει η οθόνη έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl, λοιπόν, θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρέσκα, δεν ξέρει. Και συζητούσαμε λίγο με τον Γιώργο, παιδί μου, για το τι έπαιξε χθες στην τηλεόραση.
1: Για τα νούμερα, παιδιά, έσκησε το. Δύσκολες οι Δευτέρες. Έσκησε το ρυφιφί, του τσαφούλια.
3: Το ρυφιφί.
1: Έκανε τρελά νούμερα. Ναι, το ρυφιφί.
2: Ναι, πήγε πολύ καλά το ρυφιφί.
1: Όντως. 30-25-27% κάτι τέτοιο να πούμε. Και μάλιστα ετοιμάζει τώρα και για πρώτη φορά μια αισθηματική κομεντή.
3: Και πώς θα λέγεται?
1: Φυρφυρί.
2: Το Φυρφυρί.
3: Εγώ πτε που σε παίρνω τα σοβαρά.
1: Είσαι ένας που λέει στην γειτονιά και είναι πολύ πεταχτούλης. Και πάει και εμείς κάτι ίσο το κύρες. Ο Φυρφυρίς.
3: Τι χαζός.
0: Βεβαίως.
1: Αυτά είναι
0: marketing. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γιατί την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τα καλά. Ναι, θα ήθελα να βρεις μια μουσική, Νίκο, διότι ψάχνω στο διαδίκτυο και υπάρχει το site, πώς να το πω, site, πώς λέγεται στο Instagram, η σελίδα Φιλοσοφία Ζωής, που έχει, έχει καλά νέα από όλο, όλο τον κόσμο, που κανένας δεν μιλάει για αυτά. Και κάθε φορά, ας πούμε, με συγκινούν πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να σας πούμε καλά νέα, έτσι, γιατί μόνο κακά νέα ακούμε τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, στη Γαλλία, ένας άντρας που έχασε τα χέρια του, υποβλήθηκε στην πρώτη παγκοσμίως μεταμόσχευση και των δύο χεριών και όμων, και 23 χρόνια αργότερα μπόρεσε επιτέλους να αγκαλιάσει ξανά την οικογένειά του.
3: Έλα ρε.
0: Ναι. Και τον έχει τον άνθρωπο με δύο, ξέρεις, που πάνω, χωρί που δεν έχει χέρια, και το τα βάλανε και είναι, παιδιά, συγκλονιστική εικόνα. Αν μπείτε να τη δείτε, πάρα πολύ χαρούμενο. Το Μαυροβούνιο θέσπισε άδεια περιόδου.
1: Αυτά είναι ωραία, ναι.
3: Αυτά για την Άνση.
2: Ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
1: Είναι πολύ σωστό, φίλε.
0: Οι γυναίκες που υποφέρουν από πόνους περιόδου δεν θα χρειάζεται πλέον να τους υπομένουν σιωπηλά στη δουλειά. Ωραίο. Εκεί έξω, επειδή
3: να
0: σε διάφορα.
3: Κάτι, εδώ στην Ελλάδα.
0: Σε διάφορα υπουργεία μπορείτε να μας ακούτε διάφορα πράγματα που γίνονται στο εξωτερικό και ό,τι καλό είναι να το πάρετε. Λοιπόν, συνεχίζω.
3: Λίγο, είπε να φύγει.
1: Σταμάτα,
0: λοιπόν,
1: Φιβερί.
0: Φεύγουμε για Αργεντινή.
1: Πάμε.
0: Η 25χρονη Αργεντινή.
1: Ολέ!
0: Η 25χρονη επιστήμονας από την Αργεντινή, Πιλάρ Φερέρ, ανέπτυξε ένα ενέσιμο τζέλ ικανό να αναγεννά το καρδιακό ιστό μετά από έμφραγμα. Να, ένα νέο που
2: είναι πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά γιατί δεν έρχονται στην Ελλάδα? Ακούμε τόσες πληροφορίες.
1: Αυτό με την περίοδο έχει γίνει μεγάλη κουβέντα, να ξέρεις. Ότι όλοι πλέον λένε, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, μια γυναίκα να περνάει 3-4 μέρες το μήνα τόσο άσχημα και να.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο νέο, που ίσως να το έπρεπε να το λέμε, συγγνώμη, Γιώργο, λίγο πιο νωρίς. Η Σουηδία, μία από τις πρώτες χώρες που πήγε στα σχολεία τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι, να σας πω ότι απομακρύνεται και επίσημα πλέον από την υπερβολική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. Ξαναγυρίζει στο μολύβι, στα βιβλία, στην ανάγνωση και στη γραφή με το χέρι. Τέλος. Τα παίρνει πίσω όλα.
2: Παιδιά, έχουν χαζέψει τα παιδιά.
0: Σοκ, ε?
2: Όχι, δεν έχουν πάθει σοκ.
0: Πρόσεξε, είναι η χώρα που φέρανε το πλαστικό χρήμα πρώτο, το γυρνάει πίσω. Πάρτε το. Έφερε τους υπολογιστές στα σχολεία, δεν βοηθάει. Πάμε ξανά στο. Δεν έχουν μάθει να γράφουν. Ούτε ξέρουν
2: να ζωγραφίζουν. Να ζωγραφίζουν δεν έχουν μάθει. Άσε το να γράφουν.
0: Να ζωγραφίζουν στο έξω. Μην νομίζετε. Μην κάνουμε αυτά που κάνανε στη Σουηδία 10 χρόνια, 15 μετά.
2: Παιδιά.
0: Δείτε λίγο τι κάνανε οι άλλοι και πάρτε παραδείγματα
1: την
0: εδώ.
1: Την αιτιολόγηση θέλω όμως. Γιατί εγώ πιστεύω ότι όλα τα παιδάκια που έχουν διάσπαση τώρα, 9 στα 10 παιδιά που έχουν διάσπαση, προέρχεται από αυτή τη γρήγορη ροή πληροφορία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε.
0: Στο σκρολάρισμα.
1: Κουμπιά, φεύγουν πράγματα μπροστά μα, αλλάζουν οι εικόνε. Όλα έχουν επικρίνει.
2: Με έβλεπε ο Γρηγόρης που ζωγράφιζα τα φάκελα και του φαινόταν περίεργο.
0: Μου φαίνεται περίεργο που έχει τόσο καλό χέρι. Είσαι φανταστική.
2: Μα εμεί στο σχολείο ζωγραφίζαμε, κάναμε γραμμικό σχέδιο.
1: Να το κρατάμε σωστά, ερχόταν
2: καλλιτεχνικά, βέβαια.
1: Πώς κρατάς έτσι το μολύβι, έτσι γίνεται να το κρατάς.
2: Ακόμα και στα γαλλικά, σου το έχω ξαναπεί. Όταν πήγαινα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, παιδιά μας μαθαίνανε καλλιγραφία. Να μην φύγει το μολύβι πάνω από τις γραμμές.
0: Συνεχίζω. Η Ιταλία.
1: Και κατά τα ψέματα γραπτά μένουν.
0: Ναι, σκρίπτα μάνε.
1: Τσίψερο.
2: Όλοι μπαίνουν στο barbershop.
1: Όλοι μπαίνουν από το barbershop.
0: Λοιπόν, ένα κάτι που σε αυτό είμαστε.
2: Έχει πιάσει βλακία μας χωρίς το μάτι.
0: Σε αυτό είμαστε πολύ πρωτοπόροι πιο πριν από τους Ιταλούς. Η Ιταλία καταργεί σταδιακά τη χρήση ζώων στα τσίρκο και προχωρά προς την πλήρη απαγόρευση τέτοιων παραστάσεων. Κάτι που τα καταφέραμε εδώ στην Ελλάδα και θέλω να σας πω ότι και προσωπικά έκανα ένα πολύ μεγάλο αγώνα τότε που παρουσίαζα το πρωινό στο Μέγκα. Και θέλω να σας πω, έχουμε βρει που 15 με 20 χρόνια που η Ελλάδα έχει απαγορεύσει τα τσίρκο με ζώα στη χώρα μας. Οι Ιταλοί που έχουν παράδοση στα τσίρκο, ευτυχώς πρέπει να τα σταματήσουν. Όταν σταματήσουν και τα βρωμαχία στην Ισπανία, αυτή η γελιότητα, πόσο και παραδοσιακό και να είναι, δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται τόσο πολύ τα ζώα και από την άλλη να μην κάνει κανένας τίποτα να σταματήσει αυτό το πέδεμα, αυτή την ταλαιπωρία των ζωντανών εκεί πέρα, ίσως να μιλήσουμε και για μια Ευρώπη καλύτερη. Λοιπόν, όχι, αυτές ήταν κάποιες από τις καλές ειδήσεις. Μπορώ να σας πω και άλλες, έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί.
1: Γρηγόρη,
0: ναι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Όχι, χαζομάρα
1: ναι.
4: Τώρα.
1: Ναι, όχι, μπορεί να είναι χαζομάρα.
0: Θα κλείσω με αυτά.
1: Τι να κλείσει, κάτι πήγα να πω τώρα.
0: Τι συμβαίνει με τα ούρα.
2: Με τα ούρα τι συμβαίνει.
4: Τι συμβαίνει. Έχει ούρα παντού εδώ. Κατσουράει το σκυλί της Αντωνά.
0: Λοιπόν, τα πολύ ανοιχτόχρωμα ούρα σημαίνει ότι είστε καλά ενυδατωμένοι.
1: Καλά, εντάξει τώρα, τα ακούσεις εσύ, δεν είσαι σοκ.
0: Τα σκούρα ούρα
1: σημαίνει ότι είσαι αφυδατωμένος.
2: Σκούρα ούρα.
0: Σημαίνουν ότι είστε αφυδατωμένοι. Τα πορτοκαλί ούρα αποτελούν ένδειξη υψηλού ζαχάρου στο αίμα ή πρόβλημα στο σηκώτη. Τα καφέ ούρα σημαίνουν αφυδάτωση ή παρενέργεια από φάρμακα για το διαβήτη.
1: Γρηγόρη, αυτό είναι και ο λόγο που όταν κάνει εξετάσεις ουρών γράφουν και στα αποτελέσματα, γράφουν και το χρώμα.
4: Αυτό το είχα δει και στο μεγάλο αυτοκράτορα, στον τελευταίο αυτοκράτορα, την ταινία.
1: Τι.
4: Ήταν με κακάου.
0: Τι λέει με αυτή, στραλαθία.
4: Ήταν το μωράκι αυτοκράτορα.
0: Να συνεχίσω λίγο με τα ούρα.
4: Και πήγαινε σε έναν διπλανό, ένα με ένα δίσκο χρυσό.
0: Ναι.
4: Είχε καμπάνα από πάνω, τα άνοιγε και αυτό τα κοίταζε, τα μύριζε και λέει εντάξει, είναι αυτοκράτορα. Είναι μια χαρά.
0: Αλήθεια.
4: Ναι, να το αλλάξουν
0: τα θολά ούρα. Μπορεί να σημαίνουν ουρολίμωξη, οι οποίοι είναι συχνοί στα άτομα με διαβήτη.
4: Τώρα θα τα κάνω και κάνω αυτά.
0: Τα κόκκινα ή ροζ ούρα μπορεί να σημαίνουν ότι υπάρχει αίμα στο ώρα σας, επισκεφτείτε γιατρό.
4: Αυτό είναι, παιδιά.
0: Τα αφρόδι ούρα, αυτά που βγάζουν αφρό, το έχεις πει που είναι σαν σαμπάνια καμιά φορά, που πας να κατουρίσεις και είναι σαν σαμπάνια.
2: Όχι.
0: Ναι, σημαίνουν ότι πρωτεΐνη διαρρέει στα ούρα σας, ένα πρώιμο σήμα νεφρικής βλάβης.
4: Αυτό το είχα πάθει με τα αφρόδι και είχα πάει στο γιατρό και το ψάχνανε, δεν είχα τελικά αυτό που γράφει μέσα.
1: Ξέρεις
4: από τι το έπαθα.
1: Τι.
4: Από barbershop!
2: Όλοι μπαίνουν από το barbershop.
1: Όλοι.
2: Ο καφές.
1: Από το χοροπίδημα. Κάναν αφρούτ.
0: Να σας πω και άλλα μερικά καλά νέα. Όχι, δεν σας τα πω.
1: Έλα,
0: όχι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν θέλει να τα πει.
0: Όχι, έχω πολύ ωραία νέα. Ωραία νέα, να ακούσεις να γεμίσει η ψυχή σου, ρε φίλε.

0: τσιγκάρο την άλλη εβδομάδα ή αυτή την εβδομάδα θα τον βγάλουμε στο τηλέφωνο να μας πει και λίγο αν παίζει καμιά τάση καινούρια σε ό,τι αφορά τα μαλλιά, τα γυναικεία και τι γίνεται το φθινόπωρο του 2026. Έτσι κι αλλιώς έχουμε και δώρο για κάποια από εσάς. Έτσι, ένα δώρο ωραίο από το κομμωτήριο Γκάρο που σαρώνει κυριολεκτικά μετά από 3 βραβεία συνεχόμενα. Νομίζω είναι σαν τα βραβεία Όσκαρ, έτσι, που δίνονται από κομμωτές και στην Ελλάδα και από τη Γαλλία και από το εξωτερικό. Τα πήρε όλα. Δεν μπορεί να συμμετέχει και να συμμετάσχει ξανά ο Γκάρο ποτέ. Πήρε το καλύτερο
1: βραβείο.
0: Όχι, πήρε 3 στη σειρά. Δεν μπορεί να είναι Hall of Fame.
1: Α, είναι 3 στη σειρά και τέλος.
0: Τέλος. Δεν μπορεί να ξαναπάρει ποτέ. Λοιπόν, αυτό σημαίνει εκεί στην Κηφισιά πλατεία Αγίου Δημητρίου 13. Μπορείτε να κλείσετε έτσι ένα ραντεβού. Εκεί κουρευόμαστε κι όλοι έτσι κι αλλιώς. Και μακάρι να βρείτε επίσης και το χρόνο να πάτε και να βρείτε και ένα ραντεβού για να βρεθείτε εκεί. 69-36-10-10-22. Γκάρος ονοματεπώνυμο για να κλείσετε έτσι ένα ραντεβού. Ή μάλλον, συγγνώμη, για να κερδίσετε όταν κερδίσετε αυτό τη γενική κατάσταση που θα μας κάνει δώρο ο Γκάρος.
2: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Linigon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδα αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
1: Λοιπόν, να σας πω παιδιά και εγώ ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά. ΔΕΗ.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα και να πω μια καλημέρα στην κυρία Σιμίνα, τη μαμά της φίλης μου της Διαμαντούλας που μας ακούει εκεί από τον Άγιο Γεώργιο την Φριστού, και μπείτε διαμαντούλα.gr και στο Instagram μου γιατί τρέχει giveaway, παρακαλώ, τα πιο ωραία, φρέσκα και παραδοσιακά.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις σε λίγο και αμέσως μετά έρχεται και μια φάρσα που ο Γιώργος είναι έτοιμος εδώ πέρα έτσι να ξεκινήσουμε. Ναι. Όπως είπαμε, οι φάρσες έχουν πάρει σάρκα και οστά μετά από 2-3 χρόνια που είχαμε έτσι λίγο ηρεμήσει γιατί μας καταλαβαίναν όλοι. Για να δούμε τι θα γίνει και φέτος. Ακούστε κι εσείς, σκεφτείτε μια ωραία
1: φάρσα. Έχουν έρθει σενάρια πάντως.
0: Έχουν έρθει σενάρια.
1: Α, κάτσε να το ξαναπώ. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr.
0: Σε λίγο ετοιμαστείτε για μια φάρσα από αυτές που πραγματικά έχουμε καταφέρει απίθανα πράγματα. Να σας πω άλλα 2-3 καλά νέα, έτσι να σας τα πω. Η Φιλανδία δημιούργησε ένα χάπι μικροβιώματος που εξαλείφει την κατάθλιψη σε 6 εβδομάδες χωρίς παρενέργειες. Αυτά να σας πω, τα ξαναδιαβάζω από το Φιλοσοφίες Ζωής που είναι μια σελίδα στο Instagram. Ένας Νιγηριανός φυσικός δημιούργησε ένα φορητό μαγνητικό τομογράφο που κοστίζει το 1 εκατοστό της τιμής των υπάρχων μοντέλων.
3: Δεν τον βλέπω καλά αυτόν.
0: Ξαφανίστηκε αυτός, μάλιστα.
3: Αντάκι.
1: Έλα, σταματήστε.
0: Μάλιστα. Αργεντίνοι επιστήμονες ανακάλυψαν μια πρωτεΐνη που αναγεννά το καταστραμμένο καρδιακό μυ μετά από έμφραγμα. Πολύ ωραία. Δανή μηχανική δημιούργησε ένα βιονικό πάγκρεας που θεραπεύει οριστικά το διαβήτη τύπου 1 μετά από εμφύτευση. Μακάρι. Η ιστορία με το πάγκρεας ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι. Είναι ιατρικά όλα αυτά. Και μακάρι να έρχονται αυτές οι ωραίες ειδήσεις και να είναι ειδήσεις βέβαια και αληθινές, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, όχι, ήταν πολύ ιατρικά όλα αυτά. Γενικά θέλω να είμαι λίγο επιφυλακτικός με αυτά που διαβάζω για τα ιατρικά για πολλούς λόγους. Έτσι, γιατί λέω, μακάρι να είναι αλήθεια βέβαια.
2: Και συνήθως αυτές οι ειδήσεις θέλουν και πολλά χρόνια μέχρι να φτάσουν και να φτάσουν σε όλο τον κόσμο.
0: Θέλω να είμαι λίγο προσεκτικός γιατί όταν είναι με υγεία.
1: Πολλοί μπορεί να έχουν ελπίδες.
0: Ναι, δεν θέλω να λέω ότι. Όχι, μπορεί να είναι αλήθεια και να το ψάξουν οι άνθρωποι. Και καλό είναι να ψάχνουν γιατί κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια πράγματα. Αλλά δεν θέλω να τα λέμε έτσι χωρίς να τα φιλτράρουμε. Λοιπόν, φεύγουμε στις διαφημίσεις και επανερχόμεθα για τα τελευταία 25 λεπτά γεμάτα μουσική και φάρσα. Πάλι μπαίνουμε στο πάρτε σου. Πάλι
4: θέλουμε το πάρτε σου. Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
8: Τι είναι αυτό?
7: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
8: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
7: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
8: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο Ειδικών Θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, του σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM του School και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
3: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
4: Αυτός που το χρειάζεται.
5: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras, 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
6: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
7: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος, Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.

1995 όταν ο Μαρκ Ρόνσον και Ράγε βγάζουν αυτό το τραγούδι, το Σουζάνα, που δεν το έχουμε ακούσει εμείς τουλάχιστον στην εκπομπή και δεν ξέρω αν ακούστηκε πάρα πολύ, αλλά πιστέψτε με, το θεωρώ ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που άκουσα τα τελευταία χρόνια γενικά.

0: θα το ακούσετε αρκετές φορές πλέον από το κύπερα σε αυτή την εκπομπή. Τραγούδι παλιά της δεκαετίας του 80. Σουζάνα. Μια καλημέρα στη Φέτα Βαλμά. Σε αυτό το τυρί που μας πήρε την καρδιά, μας πήρε την ψυχή, που κατέκτησε τη Βόρεια Ελλάδα εδώ και 60 χρόνια και πλέον σιγά σιγά κατακτά και την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα μηνύματά σας είναι μαγευτικά. Όσοι το γεύεστε λέτε, μακάρι Γρηγόρη να μπορούμε να βρούμε περισσότερες ποσότητες. Παιδιά, δεν έχει. Ό,τι μπορούν κάνουν. Γι' αυτό και το κρατάνε σε αυτή την ποιότητα. Ξέρουν τον τρόπο αν θέλουν να βγάλουν πολλές ποσότητες. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Αυτός είναι ο Βαλμάς, η φέτα που τιμά κυριολεκτικά την Ελλάδα, κατά την άποψή μου και νομίζω και κατά την άποψη πάρα πολλών. Εκεί στη Παλαιόχωρα της Ορεινής Χαλκιδικής, ένα συγκλονιστικό χωριό που εργάζονται οι περισσότεροι σε αυτό το εργοστάσιο για να βγάλουν τη φέτα και να πάει σε όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε και το Κοφινάκι, αυτό το απίθανο κατσικίσιο τυρί. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Επίσης ελληνικότατο. Τι άλλο να ζητήσει κανείς από την Ελλάδα, τι άλλο το να ζητήσεις να ξέρεις ότι είναι ένα χωριό που δουλεύει για το τυρί και να ξέρεις ότι αυτό το τυρί είναι το καλύτερο τυρί που υπάρχει. Και μετά από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το θέμα της γεύσης. Δεκτό αυτό. Σε αυτό μπορώ να το συζητήσουμε. Ότι η γεύση είναι υποκειμενική. Αλλά υποκλήθηκαν πάρα πολύ σε αυτό το Βαλμά. Υποκλήθηκαν κυριολεκτικά. Και αυτοί που θέλησαν να πούνε κακό για κάποιους άλλους λόγους, είπαν εντάξει, εδώ ας τα αφήσουμε. Αυτή είναι φέτα. Αυτό είναι τυρί. 69-36-10-10-22. Στείλτε μηνύματα για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά που κάνουμε κάθε Παρασκευή κλήρωση.
1: Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων του UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνος στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, η Intermed έχει τη λύση. Unipharma Care με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες για την ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed.
0: Λοιπόν, Γιώργο, είσαι έτοιμος
1: για πάμε. Είμαι έτοιμος, πάμε.
0: Πάρα πολύ ωραία, μισό λεπτό να ετοιμαστεί και ο Νίκος, γιατί τον βάζουμε
1: και κάνει χίλια πράγματα. Έχει δύο τηλέφωνα.
0: Γράψτε λίγο να μου... γράψτε στο χαρτί. Όχι, γράψτε, εντάξει. Περίμενε, Νίκο μου, γιατί δεν έχει γράψει το κάνει τα τηλέφωνα. Η φάση έχει να κάνει με στρατό.
1: Στρατό, ναι. Πρέπει λογικά να έχει βγει σε άλλο.
0: Καλή επιτυχία, Γιώργο.
3: Καλή επιτυχία.
0: Εμείς είμαστε καψιμιτζίδες. Τι να είμαστε, τι είσαι, Γιώργο?
1: Δεν ξέρω τι είμαι. Πες ένα βαθμό στην αεροπορία.
0: Στην αεροπορία?
1: Όχι πολύ ψηλά.
0: Πτέραρχος.
1: Όχι πτέραρχος. Εσύ ποιος μου, κακαλός.
0: Αντί πτέραρχος.
1: Όχι, ρε, εντάξει, είμαι
0: βέβαιο.
1: Ένα βήμα πριν την αποστράτευση.
0: Πώ, περίμενε. Α, τη γραμμή τώρα, δεν ξέρει τι είναι. Πέστε κάτι. Πώ, περίμενε, να συμπέρασε ακόμα. Δεν ξέρει τι είναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλήθεια.
0: Ποιο είναι κάτω από το αντίπτεραρχο, ρε. Πτεραρχο είναι ότι λέμε εμεί.
2: Καλά, ρε παιδιά, δεν ξέρετε τι σα γίνεται.
0: Δεν ήμασταν αεροπορία, στο πεζικό ήμασταν.
3: Να σηκώσω τα 16.
0: Υλικού πολέμου, σταμάτα.
1: Σήκωσε τα
0: 16. Ελληνικό, πε και εσύ κάτι, αεροπορία δεν ήσουν.
1: Αντιπασπιστή είναι.
0: Αντιπασπιστή. Υπάρχει και στην αεροπορία αντιπασπιστή.
1: Γραφείο κινήσεων.
0: Γραφείο κινήσεων. Τι είπε με αυτό. Τι γραφείο.
1: Γραφείο κινήσεως.
0: Γραφείο κινήσεως.
1: Όχι,
0: μα κατήρα. Ωπα, ρε, άρτη, ρε. Μην περίμενε. Συνήθως, να σε δώσω, παιδιά. Ναι, τώρα πάρε και ό,τι γίνει. Πάμε.
4: Επισμηναγός, λέει.
0: Α, επισμηναγός.
2: Α, να πάρε το γραφείο το γενικό, ρε, παιδιά. Το στρατό.
0: Επισμηναγός κάκαλος.
1: Βελούκας.
3: Με το που είπες κάκαλος.
0: Τέλος. Να σου πω, πες κάκα. Κάλακο.
1: Σμιναγή ήταν αυτή που κάνανε.
0: Σμιναγή.
1: Ναι, σμιναγή αυτή ήταν.
2: Χτυπάει.

0: ο αριθμός που καλέσατε.
1: Έχει κι άλλο ένα. Θα πάρει, θα κοιμάται το πουλάκι. Θα κοιμάται το πουλάκι μου. Είναι σε άδεια πωλήσεως.
2: Δεν ήξερε.
1: Σοφάω για τέτοια.
3: Να το να ζεις το ποδό που κοιτάμε. Να σου το ποδό έχεις τρελαθεί να πω.
4: Δεν ξέρω τι κρατάς αυτό.
3: Ξέρεις πόσο πράγμα τα κρατάω.
1: Στα χέρια.
3: Τι κρατάς.
1: Ναι, πισμυραγός Φελούκας, Ιορδάνης. Μπορώ να μιλήσω με το Σμινίτη, τον κύριο Στάθη Νικόλαο. Έχω δύο τηλέφωνα επικοινωνία σας. Εσείς είστε. Καλημέρα, παιδί μου. Είσαι σε άδεια πωλήσεως, από ό,τι βλέπω. Από το γραφείο κινήσεως σε παίρνω στην Μεσογείο. Να σε ρωτήσω, πότε ακριβώς βγήκε σε άδεια πωλήσεως? Έχεις μέρες?
5: Δευτέρα
1: 21. Εχθές. Μάλιστα. Πού ήσουνα, γιατί δεν προλάβανε εκεί τα τσιμάνια μας. Λοιπόν, υπάρχει ανάκληση. Ναι, μου, ακούς?
5: Ναι, ακούω.
1: Υπάρχει ανάκληση. Θα πρέπει μέχρι την Τετάρτη να είσαι στο ΑΑΠ Καρπάθου.
5: Καρπάθου.
1: Καρπάθου, ναι, στο αεροπορικό απόσπασμα Καρπάθου. Είναι στην Αφιάρτη. Τα έξοδά σου θα καλυφθούν από το στράτευμα, γνωρίζεις, έτσι?
5: Όχι, δεν μου έχουν πει κάτι.
1: Λοιπόν, έχεις αναγνώριση κλήσεως? Βλέπεις αυτόν τον αριθμό?
5: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάρεις όχι σε αυτό που βλέπεις, αυτό που τελειώνει σε δύο. Θα αλλάξεις δηλαδή αυτό που βλέπεις το τελευταίο, θα βάλεις δύο. Εκεί είναι το γραφείο, εκεί είναι το γραφείο κινήσεως. Θα μιλήσεις με τον Κολύρη, εκ μέρους μου, εντάξει? Φελούκας Ιορδάνης το όνομά μου, θα μιλήσει με τον οποιασμένο εγώ, κύριο Κολύρη, να σου δώσω οδηγίες. Γιατί μέχρι την Τετάρτη πρέπει να βρεις την Αφιάρτη. Έχει γίνει ανάκληση άδεια. Γιατί υπάρχει επιχειρησιακή αναβάθμιση αυτή τη στιγμή. Και έχουν κάνει κάποια έργα επέκταση των υποδομών, γιατί θα φιλοξενηθούν μάλλον δύο μοιράζ 2005.
6: Ναι.
1: Ναι. Έλα, Κωστάκη, παιδί μου.
6: Δεν κατεβαίνω κάτω.
1: Γιατί δεν κατεβαίνει κάτω? Θα του πεις να πάει δίπλα στο κηλικείο και να μου φέρει τα χαρτιά που έχω αφήσει εγώ πάνω στο φωτοτυπικό.
6: Μάλιστα.
1: Για τις άδειες. Ευχαριστώ.
6: Μάλιστα.
1: Έλα και σβέλτα. Εντάξει, παιδί μου, άκουσες?
5: Να μιλήσω με τη μονάδα μου λίγο.
1: Τη μονάδα σου έχεις φύγει, έχεις πάρει το χαρτί απόλυσης, γι' αυτό σου λέω τα τζιμάνια, δεν σε πρόλαβαν. Χθες σε στείλανε πίσω σπίτι σου. Τι έχεις πάρει, απόλυσης, δεν έχεις πάρει?
5: Σε άδεια είμαι, ναι.
1: Σε άδεια, απόλυσης, η τελευταία σου, δεν είναι?
5: Ναι.
1: Δεν είδαν εκεί αυτή τα σήματα, τα τζιμάνια?
6: Ναι.
1: Να δουν ότι υπάρχει ανάκληση. Σε στείλα σπίτι τώρα και αύριο πρέπει να ετοιμαστείς πάλι. Ρούχα τέτοια έχεις πάρει μαζί σου?
5: Έχω τα ρούχα, αλλά είμαι σπίτι, είμαι σε άδεια πωλήσεως.
1: Τη αγκαρία την έχεις? Τη στολή?
5: Ποια είναι η αγκαρία? Όχι.
1: Ποια είναι η αγκαρία?
5: Έχω μόνο.
1: Ποια είναι η αγκαρία?
5: Την παραλλαγή έχω.
1: Την παραλλαγή, αυτό εννοώ. Αγκαρία λέγεται. Την έχεις μαζί σου, ωραία. Πλημμένη, καθαρή, Τετάρτη θα είσαι στην Αφιάρτη. Πάρε τον Κολύρη στον αριθμό που σου είπα για να σου πει πώς ακριβώς θα κινηθείς. Αλλά πρέπει να γίνει άμεσα.
6: Τους πήραμε όλους.
1: Ναι. Τώρα επικοινωνώ από τον άλλο, το στείλανε άδεια πωλήσεως και δεν του δώσανε σήμα ότι πρέπει να πάει στην Καρπάθου.
6: Όλοι γρήγορα, να γυρίσουν πίσω όλοι.
1: Ναι.
6: Όλοι γρήγορα, έχουμε πρόβλημα.
1: Μπάστε, κύριε Ποπτέραχη.
6: Όλοι να γυρίσουν.
1: Αυτό προσπαθώ τώρα να συναντώ.
6: Γιατί υπάρχει κάποιος?
1: Όχι, του έχω δει το σήμα.
6: Έλα με τραλαθούμε τώρα να έρθουν λίγο γρήγορα. Έμε κάνουν τόσο λίγο καιρό να με φωνάζουνε. Και με ποιον μιλάς τώρα?
1: Στάθης Νικόλαος είναι, λες Μηνύτης.
6: Από πού είναι αυτός?
1: Έχει φύγει, τον διώξαν από τη μονάδα. 21 του μηνός ήταν στο σπίτι του και μέχρι την Τετάρτη πρέπει να πώς θα το στείλω εγώ στην Κάρπαθο.
6: Να πάρει τηλέφωνο να γυρίσει πίσω.
1: Μιλήστε λίγο εδώ με τον κύριο Κάκαλο, είναι.
6: Ναι!
1: Υποπτέραρχος.
6: Έλα, γόρι μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Πού είσαι, γιατί πρέπει να έρθετε γρήγορα όλοι. Ποιος είναι, Στάθης Σμινίτης? Στάθη! Γιατί είσαι ακόμα εκεί, αγόρι μου, δεν συνειδητοποίησα χθες?
5: Όχι.
6: Άντε, γόρι μου, να πούμε κάνε λίγο γρήγορα.
5: Ναι.
6: Δεν σε βλέπω όμως σαχπίνη, δεν σε βλέπω ενεργό. Κοιμάστε.
5: Θα πάρω τηλέφωνο, τη μονάδα μου.
6: Ορίστε.
5: Θα πάρω τηλέφωνο.
6: Τι τηλέφωνο να πάρεις?
5: Τη μονάδα μου.
6: Κοιμάσαι όρθιο, σήκω σου λέω. Σήκω, σε χρειάζεται ο στρατός. Σήκω, κοιμούνται όλοι. Στάθη, εσύ είσαι, αγόρι μου.
5: Ναι.
6: Σήκω, σε χρειάζεται η πατρίδα.
5: Όχι, ναι.
6: Παρουσιάσου καταρχάς, σε μιλάω υποσμήναργος. Παρουσιάσου λίγο, αγόρι μου.
0: Παρουσιάστηκε.
2: Ξαφανίστηκε αυτό.
7: Να σου πω κάτι, τον έχετε τρελάνει τον άνθρωπο.
2: Άνοιξε τύπα.
0: Μπάρα, εγώ τρελάνω.
2: Δεν ξέρει, πιστεύω ότι έχει πάει κάτω στην κάρτα.
0: Μπα, το έχει καταλάβει, να τον πάρει εγώ
2: τρελάνω. Μα παίρνει πίσω, μα παίρνει πίσω.
0: Δεν είναι αυτό, παιδιά, έχει πάει στα μάτια.
2: Για σήκωσε, δεν σήκωσε, δεν πα και.
6: Κεντρικά αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται.
7: Ακουγόμαστε εμείς τον εαυτό μας.
6: Ποιος είναι αυτός?
0: Τι είμαστε?
6: Σήκωσε το τηλέφωνο και ακούμε.
2: Αυτός είναι, αυτός είναι και μας άκουγε.
0: Για περιμένε.
6: Και ακούμε τον εαυτό μας. Ξαναπάρ' το τηλέφωνο. Πάρ' το λίγο. Μα μεγάλη ξεφωνία. Με έχεις διαλύσει.
7: Και μένετε έτσι λέει τώρα.
6: Έμα έκατε πάντα. Έκατε δεν μπορεί να είναι η φωνή μου. Σήκωσε, Σταθή! Σήκωσε τώρα, Σταθάκη, μη φοβάσαι, ρε φίλε! Πού αποχέστηκε πάνω το αυτός!
2: Δεν το έχεις το είπες, πραγώ!
6: Ρε Νικό, φάρσα κάναμε!
2: Είναι δυνατόν!
6: Να σου πούμε ποιος την κάνει τη φάρσα!
2: Δεν μιλήστε κανονικά!
7: Όχι, άστα να, ωραίος είναι! Μ' αρέσει!
0: Ωραία! Παιδιά, η μαμά του Στάθη είναι από το Κυριάκη.
2: Αλήθεια!
0: Έτσι γράφει εδώ στο mail.
2: Κι από του φίλου.
6: Αυτό φοβάται να το σηκώσει, Σου λέει το παίζω τώρα, δεν το παίζω.
0: Για κλείσε να πάρω στο άλλο.
6: Τι να κάνει το άλλο, αυτό δεν ξέρει εδώ. Πόρε τι έπαθε άνθρωπο. Να σου πω. Μιλούσε. Ξέρετε, παιδί, μα σε παίρνει τηλέφωνο ρε Νίκο.
2: Ξέρετε,
6: τα έλεγα εγώ. Νίκο.
2: Πέντε μέρε από
6: μέσα. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Εγώ έτσι τα έλεγα. Πολύ. Ρε παιδί μου, ψάρω να είμαι. Όσο και να ήμουν αυτά, όταν με παίρνανε.
7: Τώρα ζούμε στην εποχή του political correct.
6: Βέβαια, αυτά μα φάγανε να πούμε. Σε παίρνει να πούμε.
7: Αντρέ!
6: Σε παίρνει αξιωματικό.
7: Όχι,
6: σε να πούμε.
7: Πρέπει να
6: είναι
7: μελάτο. Όπω σέβεσαι στον αξιωματικό, θα σε σέβεσαι.
6: Γιατί δεν είπα εγώ ότι με σέβεται επειδή
7: γονάζει.
8: Στρατός είναι, Παναγή.
6: Αυτά να τα πεις, αυτά να πούμε. Εγώ μια χαρά πέρασα και ας υπήρχανε και... πρέπει να υπάρχει και μια ιεραρχία.
8: Ναι. Ναι.
6: Σταθή.
2: Πέντε μέρες από μένα
6: και πέντε από μένα. Έτσι. Άντε, δεν το σηκώνεις.

0: φάρσα σε κάποιον δικό σας. Στείλτε ένα ωραίο σεναριάκι.
1: Τηλέφωνο.
2: Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται.
0: Καλό πει, θες να υπηρετήσεις?
2: Γιατί παίρνεις τηλέφωνο?
3: Θα στην
2: Καλλιόπη. Έλα Καλλιοπάκη, με ακούς?
4: Έλα Γρηγορή.
2: Ναι, καλημέρα. Γιατί δεν είσαι, ψάχνουμε για φανταρινές?
5: Είσαι υπέροχος.
2: Εσύ είσαι υπέροχος, αγαπώ.
0: Λοιπόν, μια μέρα θα πάρω εγώ την Καλλιόπη. Γιατί πώς αγαπώ, είσαι υπέροχος, είσαι καταπληκτική.
4: Καλλιόπη.
0: Περίμενε, μισό λεπτό.
2: Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται.
0: Το κλείσανε. Άνοιγε τον αέρα. Λοιπόν, να έχουμε παιδιά, έχουμε Effort Design. Μην ξεχνάτε, παιδιά, εδώ το μεγάλο δώρο, 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή στο τέλος του άλλου μήνα. Η εταιρεία αυτή που φτιάχνει τα πάντα, ό,τι φανταστείτε, μόνο με ένα σχέδιο, μόνο τι έχετε στο μυαλό σας, σας το κάνουν τρισδιάστατο στον υπολογιστή. Δεν υπάρχει showroom. Οι άνθρωποι είναι 30 χρόνια μπροστά. Έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος με αυτή την ιστορία. Effort Design, συγγνώμη λίγο. Αέρα. Πάρα πολύ ωραία. Και να σας πω βέβαια ότι έρχονται κατατοπισμένοι και βέβαια διακοσμητές επαγγελματίες για ό,τι και αν χρειαστείτε. Αεροπορία, παρακαλώ, λέγεται.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
6: Πού παρουσιάζουμε, ρε παιδιά?
2: Εσύ ποιος είσαι?
6: Λέγομαι Χρήστος, τηλεφωνώ από Αθήνα, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Γεια σου, Χρήστα, τι κάνεις? Να είσαι καλά.
6: Είστε φανταστικοί.
0: Χρήστε μου γλυκέ, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Δεν έχω λόγια, πραγματικά δεν έχω λόγια.
0: Να είσαι καλά, Χρυστάρα. Να σου πω, σκέψου και εσύ κανέναν δικό σου να κάνουμε, να αρχίσουμε που μπήκαμε τις φάρσες με τα μπούνια. Να κάνει ένα ωραίο σενάριο. Κάνα έτσι, κάνα έρωτα, κάνα αυτό. Κάνα απλήρωτη. Κάνα απλήρωτο λογαριασμό, κάνα τέτοιο.
6: Κάτι έχω στο μυαλό μου.
0: Ωραία. Πρωινό παπάκι σφαίρα.gr. Στέλνετε τα μηνύματα στο mail εκεί. Χρυστάρα, σε φιλούμε πολύ.
6: Σας αγαπώ πολύ.
0: Είσαι πολύ γλυκός μόνο που πήρες. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, παιδιά, Effort Design 6936-1010-22. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο. Μπείτε και στο www.effortdesign.com για να δείτε ποιοι απίθανοι άνθρωποι έχουν πάρει πράγματα από εκεί. Αλλά πριν αγοράσετε έπιπλα από οπουδήποτε, γιατί κι άλλο υπάρχουν πολύ ωραία έπιπλα, έτσι. Μην τα, επειδή έχουμε εδώ τώρα μια εταιρεία που αγαπάμε, εκτιμάμε και που οι άνθρωποι πάντα μας στηρίζουν, δεν θέλω να λέω υπερβολές. Κι αλλού μπορείτε να βρείτε πολύ ωραία έπιπλα στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολύ ωραίοι τεχνίτες. Αυτό που έχουν τα παιδιά στην Effort Design είναι το μοναδικό. Ότι δεν είναι η μοναδική εταιρεία που δεν έχει showroom και σας φτιάχνουν τα πάντα με το χέρι. Και είναι για όλα τα βαλάντια. Εντάξει, οπότε ό,τι φανταστείτε, ό,τι δείτε σε ταινία, σε φωτογραφία, σας το κάνουν ακριβώς. Διαλέγετε μαζί τα υφάσματα, τα πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα, είναι πολύ μπροστά. Γι' αυτό λέω, πριν αποφασίσετε να πάρετε, εννοείται να τους επισκεφτείτε.
4: Ο Φούρνος ο Λίτλ ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ. Και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία πακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
7: Και φυσικά να σου πω ότι αν χάλεσαι το κινητό στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Περισσότερα θα μάθεις στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
4: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα. Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα.

0: είναι ρεαλισμός. Υπάρχει μια εταιρεία στην Ελλάδα, εδώ στην Αθήνα, που ουσιαστικά τι κάνει, ό,τι και να χρειαστείτε για θέματα υγείας, είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Μια ομάδα ανθρώπων που περιμένουν με το τηλέφωνο στο αυτή, αυτό το σύστημα, πώς λέγεται, αυτό που είναι μικρόφωνο και χιλόφωνο, που το φοράνε παιδιά, που το φοράνε σαν.
1: Τι είναι αυτό?
0: Πώς το λένε, πώς λέγεται?
1: Μικρόφωνο και χιλόφωνο.
0: Ναι, πώς λέγεται αυτό το σύστημα, κάπως λέγεται.
1: Ακουστικά λέγονται.
0: Ρε φίλε, είναι αυτό, ξέρεις, που φοράς ακουστικά και είναι και το μικρόφωνο μαζί. Δεν σηκώνει συσκευή.
2: Bluetooth λέγεται.
0: Bluetooth λέγεται.
1: Τι μηχανές μόνο, το τηλεφωνικό κέντρο είναι.
0: Τηλεφωνικό κέντρο. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι είναι εκεί. Ότι αν πα σε ένα φυσικό.
3: Οπότε μαγιά και
1: ήσυχα!
0: Αν πα σε ένα φυσικό κατάστημα, θέλω να πω ότι οι άνθρωποι είναι τόσο πολλοί που μιλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ στα τηλέφωνα. Ό,τι και να χρειαστεί ο κόσμο, που ό,τι και να έχει συμβεί εκείνη τη στιγμή, το λύνουν. Να θυμάστε ότι η Betabet παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Μια πραγματικά εταιρεία πρότυπο για την Ελλάδα. Γαλάτσι Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία και στο Ερυθρό Σταυρό απέναντι. Ό,τι χρειαστείτε, πάρτε του. Θα σα λύσουν κάθε απορία. Ακόμη και αν έχετε σπάσει το μικρό δαχτυλάκι. Ακόμη και αν το μωρό σα δεν μπορεί να πάρει, ας πούμε, ένα εισπνεόμενο φάρμακο που μου το έμαθε ο Παναγής αυτό. Έχουν νεφελοποιητή. Ακούστε τώρα εγώ που να το ξέρω. Ένα πιγκουινάκι που βοηθάει το μωρό να πάρει τα εισπνεόμενα. Θέλω να πω, δηλαδή, ό,τι φανταστεί το μυαλό σα, το έχουν για καλύτερη ζωή, ό,τι και να χρειαστείτε από θέματα υγεία.
1: Γρηγορή, άκουσα.
0: Κλήρωση. Ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξία 300 ευρώ τον άλλο μήνα στα τέλη του Οκτώβρη 69-36-10-22. Betabet και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν.
1: Ήθελα να σου πω ότι ο νεφελοποιητής, να σου εξηγήσω τι είναι, για να το ξέρεις.
3: Δεν τον ενδιαφέρει, θέλει απλά να το λέει.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
3: Το άρεσε το πιγκουινάκι.
0: Και αυτό ήταν! Γιατί να φύγεις μόνο, Παναγή?
1: Γιατί μπήκε ο Γιώργος και ήθελα να καβαλάω τον Γιώργο.
3: Αυτό ήταν πολύ ερωτικό υπονοούμενο.
0: Πάμε, παιδιά!
4: Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα.
0: Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές.
4: Και στρίβαμε τσιγάρα φου,
0: σαν καραβιού φουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες. Ήταν η κυρία Νάνση Αντωνίου.
3: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Λιανός.
2: Ο κύριος Παναγής Ζωζάτος.
1: Αυτοί ήμασταν λοιπόν και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
3: Καλουδάκος.
0: Και ο Νίκος Καλούτης. Έρχεται η Βερίνα και το πρόγραμμα του Σφαίρα Σύσσωμο για άλλο ένα φθινόπωρο και να σας κρατήσει την τροφιά σε αυτές τις δύσκολες μέρες που ο κόσμος δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχει γεμίσει πραγματικά με στενάχωρες ειδήσεις, αλλά υπάρχουν κάπου και καλές ειδήσεις. Και εδώ είμαστε εμείς για να σας δίνουμε χαρά, τραγούδια και μουσική. Πάντα με σεβασμό στα γεγονότα που σημαίνουν. Να είστε καλά, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα και να θυμάστε κάτι!
4: Το νου σας! Τα χρόνια τα μοιραία τα φάγαμε παρέα απάνω σε κρεβάτια και αγκαλιές.
5: Σφαίρα 96,6. Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
6: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Σφαίρα 96,6.
7: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
7: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60, τηλέφωνο 26130 25302.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις,

0: ή να πουλήσεις ιδιοκτησία. Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Οι επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
2: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
1: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
2: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
4: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Φάσμα Φιντ. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
10: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 11.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
8: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ, με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια, για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit. Cross Training. Με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way. The hard way.
13: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7. Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
14: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
15: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
16: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
15: Τηλέφωνο 2610-525-352.
16: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
8: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610-450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
9: Βασίλη, τιμωρία! Τώρα στο δωμάτιό σου!
10: Γιούπι! Ζήτω! Μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου!
9: Αμάν! Από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά!
11: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελο

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 12.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk, Scandinavian

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: απομένουν.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150, www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι μία.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικό συνεργάτη τη Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ένα κόσμο για του πιο πιστού σα φίλου. Κτηνιατρικό κόσμο. Φάρμακα και τροφέ για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη-Πέμπτη Παρασκευή. 9 με 9, Δευτέρα Τετάρτη 9 με 5 και Σάββατο 9 με 3, Πανεπιστημίου 87, Delivery στο 2610-450-026.
7: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μνημόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
11: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleep in 11.

Πάνω συνεπιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 2.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
4: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθαινε κλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
7: Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
4: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: που μένουν.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148, Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
2: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
3: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

ψυχούς κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 3.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
4: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
4: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
4: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς Όμικρον Εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
8: Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. Παμ, το σκουλ, διπαμ, διπαμ, διπαμ. DIPAM το school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη DIPAM. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα DIPAM ή στο DIPAM.gr. Και καλή σχολική χρονιά! DIPAM. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
9: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι. Πάει το Μεξικό, το Μπαλί, οι Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Βρες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου για όπου και όποτε θες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ Νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
1: Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330 ml. Γαλαξίας.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
1: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: βιογραφικό σου.
1: Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Εγώ.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 4.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
4: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
4: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα, με τον πόλεμο.
5: Mm-hmm.
4: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
8: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 008332. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες. Και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
7: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα. 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
8: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 5.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Πες το eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610 525 352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα. Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610 420042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: ειρηνικά ή να βρούμε καταφύγιο.
1: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύριο.
1: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
2: Αχλατσάριστα καλά.
3: Έλα,
2: πώς.
1: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
0: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Πόσο πολύ μου αρέσει αυτός ο καιρός, Θανάση.
1: Τον λατρεύω εγώ αυτόν τον καιρό.
0: Αυτός ο καιρός, ο φθινοπορεινός. Αύριο το πρωί στρώνω χαλιά, να βοτσάκια.
1: Έλα.
0: Φέρνω ξύλα. Κατεβάζω κουβέρτες.
1: Στολίζω.
0: Γεια σας και καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Θα είμαστε παρέα εδώ μέχρι τις 8. Είναι σήμερα απόγευμα 3η 22 του Σεπτέμβρη και είναι ο Θανάσης ο Πασάς.
1: Μαζί σας η μία μοναδική, αυτός ο έρωτας με το πράσινο το Milwaukee πλέον, που δεν το υποστηρίζει πλέον γιατί δεν είναι και ο Γιάννης. Αλλάξουμε τώρα όλα τα Milwaukee που έχει πέρα Ελλάδα, ρε παιδί.
0: Χρόνια πολλά στο Φωκά που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε εσένα που είστε γενέθλιά σου. Ευρωπαϊκή μέρα μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή μέρα χωρίς αυτοκίνητο. Καλά, καμία σχέση. Στο κινητό γίνεται λίγο να ρίξει μια ψυχάλα σε αυτή τη χώρα. Παραλύουν τα πάντα.
1: Σε αυτή τη χώρα όλα παραλύουν κατευθείαν, να ξέρει.
0: Μια κουβέντα μου θέλει να ξεκινήσει.
1: Έλα,
0: το πολιτικό του κοινωνικό παραλήρημα.
1: Παιδιά, θα κατέβω και εγώ σε ακόμα. Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Πες μου τα νέα σου.
1: Αρχικά θέλω να μου πεις σε ποιο κόμμα θα με έβλεπες.
0: Πού θα σε έβλεπες.
1: Αν κατέβαινα τώρα σε κόμμα, σε ποιο θα έβλεπες.
0: Εντάξει, πάνω κάτω ξέρουμε, ρε παιδί μου, τις απόψεις σου. Και στο unblock που ήρθες όλο το γράφαν από κάτω.
1: Δεν ξέρω, έχεις πάση.
0: Δηλαδή, δεν σε κάνουμε δεξιό, κούκλε μου. Έλα, πες μου τα νέα σου σήμερα.
1: Μια φορά πάρουμε την έχω στο
0: Άκουις, Βίκης δήλωσε ερωτευμένος με τη Δέσποινα στον αέρα της Ισής.
1: Κάτι πρέπει να κάνει, να κάνει.
0: Δεν νομίζω να φάμε κουφέτα. Μάλιστα. Έλα, πες μου, τι έφαγες σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα.
0: Έχω φέρει σωράτα με ψάρι, εγώ μας ενδιαφέρει.
1: Θα σου πω, Σήμερα είχαμε πάει για κάτι. Είχα γκάλο από το πρωί, αλλά το ακύρωσα λόγω βροχή. Λέω, εντάξει, μην του ζαλίζουμε και τον κόσμο με την βροχή.
0: Δεν με σκόβει να δουλέψει κι εσύ, ναι.
1: Όχι, ναι. Οπότε μετά πήγα να πάρω κάτι μικροπράγματα που θέλει σε αυτό το γνωστό το σουηδικό ναό που έχουμε στην Αθήνα.
0: Ναι, δεν το ξέρω, παρακάτω.
1: Σουηδικό. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε τοποθέτηση.
0: Κατάλαβα.
1: Το βάκι μου μέσα. Και μετά πάρα πολλά χρόνια είπα να φάω το σνίτσελ τους.
0: Ναι.
1: Το και... χαρά. Εντάξει, καλό.
0: Τρως απ' έξω κάθε μέρα.
1: Όχι κάθε μέρα.
0: Τι σπυράκι είναι αυτό στο μέτωπο.
1: Ναι, το είδες. Και εγώ.
0: Τι είναι αυτό.
1: Συνάντησα ένα φίλο με τη ΔΑΠ το πρωί και του έδωσε το χέρι.

0: Τσακώ, θυλιάζουν τον Ουγγαρέζο ακόμα δεν ξεκίνησαν. Έχω πει σε τίτλους εγώ τώρα και μόνη μου το ζόλο.
1: Για διάβασε.
0: Τον κατηγόρησε, λέει, ότι βάφει τα μαλλιά του ή βάφει τα μαλλιά του, Λιάγκα.
1: Κοίτα, δεν τον κατηγόρησε. Είναι λίγο φανερότερο, έτσι φαίνεται.
0: Τι είναι, λίγο φανερότερο.
1: Ναι. Ότι
0: έχει βάψει. Γιατί κακό είναι, ό,τι θέλει να κάνει.
1: Εντάξει, απλά δεν κολλάει.
0: Α, σήμερα λέει, καθόταν λέει χθες και πλενότανε πολλή ώρα για να φύγει η μπογιά, λέει ο Λιάγκα. Εντάξει, την έβγαλε λίγο.
1: Παιδιά, τι άλλα σφαλίρα. Κοίτα, εγώ είμαι κάθετος με αυτές τις αλλαγές γενικά.
0: Εσύ θα τα... Γιατί δεν τα βάψεις εσύ?
1: Γιατί να το βάψω?
0: Ωραία, ξύρισε λίγο το μουσου, Θανάση.
1: Γιατί να το ξυρίσω? Τι θες, μωρέ, Ελίνα?
0: Τέλος πάντων.
1: Έργο εγώ να σου πω στον Αντώνη πώς να το κάνεις, να του βαρέσει μπότοξ από εδώ, βαρέσει μπότοξ από εκεί.
0: Λοιπόν, είναι μια όμορφη Τρίτη, απόγευμα Τρίτης που λέτε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Αυτό είναι το απογευματινό σφαίρα 102-211-779-31. Κρατήστε το τηλέφωνο, το χρησιμοποιείτε σε λίγα λεπτά, διότι παίζουμε. Αν είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο, παίζετε εσείς μαζί με το Θανάση και όποιος κερδίσει, ο καλύτερος.
1: Έχω ασπρίσει στο στήθος.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε από το διαδίκτυο σφαίρα.

0: πεγνωσμένα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και ψάχνω το κινητό μου πεγνωσμένα.
2: Δίπλα σου είναι.
1: Α.
2: Πού
1: έρχεται μόνο, Θανάση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31. Παίζουμε.
3: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
1: Πακετάκι κόμπο πίτσα φαν με πάρα πολύ αγάπη από το απογευματινό σφαίρα 102,2. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα για εσένα που θα κερδίσεις τον Θανάση.
2: Εντάξει, είναι ένα ολόκληρο μενού, παιδιά, έτσι, ό,τι καλά λέμε τώρα.
1: Ποιος?
2: Το δώρο.
1: Εντάξει.
2: Χορταστικότατο.
1: Τα τρως όλα μαζί μόνο σε αυτά?
2: Όχι, μόνο μου πλέον.
1: Μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ, μια μακαρονάδα.
2: Όχι, πλέον όχι. Αλλά θα παλέψω άνετα
1: αν
2: την μακαρονάδα.
1: Αν έχεις να φας δύο μέρες.
2: Πάλι θα φάω τη μια μακαρονάδα σίγουρα και 3-4 κομμάτια.
1: Μπέργκερ?
2: Όχι.
1: Εσύ για να τα παλέψεις όλα. Για πλάκα το έχεις εσύ. Δηλαδή, αν σου δώσω ένα παστίτσιο, πόσο
2: πλέον
1: το κομμάτι πόσο είναι που θα φας?
2: 1,5. Πλέον φουσκώνω και με το νερό, είμαι σε αυτή την ηλικία.
1: Σιγάρι θα νας.
2: Αλλά κάθεται.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε. Οι ερωτήσεις είναι 5. Είναι από το πιο έξυπνο από ένα δεκάχρονο. Είναι πάρα πολύ απλές. Θέλω να είσαι πάρα πολύ γρήγοροι και οι δύο, όποιος βγει στον αέρα, και να διεκδικήσετε το δωράκι. Θα νας, δεν παίρνεις κάτι, αλλά.
2: Δεν πειράζει.
1: Για το σοου.
2: Κοίτα, εγώ φίλε είμαι πάρα πολύ γρήγορο.
1: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Αθήνα, κέντρο.
1: Και έχει κίνηση εκεί που είσαι?
4: Ναι, έχει, η αλήθεια είναι.
1: Πού πας, σπίτι?
4: Ναι.
1: Ωραία, να πάμε με πακετάκι πίτσα φαν. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Χτύπα τον Θανάση αλίπητα.
2: Ρίξε μου.
1: Θα ξεκινήσει η Κωνσταντίνα, εγώ
2: βέβαια,
1: θα
2: βέβαια.
1: Κωνσταντίνα, μ' ακούς?
4: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Πόσο κάνει 100 δια 10?
4: 5.
1: Λάθος, 10. Θανάση, ποιο όργανο αντλεί το αίμα στο σώμα μας?
2: Αντλεί.
1: Η αντλία, όχι.
2: Η γέννηση.
1: Η καρδιά.
2: Αντλή.
1: Κωνσταντίνα, σε ποια χώρα βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
4: Παρίσι.
1: Στη Γαλλία. Χώρα ζήτησα. Τέλος πάντων. Το πιάνω σωστό. Θανάση, πόσες πλευρές έχει ένα τρίγωνο?
2: 3.
1: Μπράβο. Ποιος θεός της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ήταν θεός της θάλασσας, Κωνσταντίνα?
4: Ποιος? Συγγνώμη, δεν άκουσα την ερώτηση.
1: Θεός της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ήταν θεός της θάλασσας.
4: Ποσειδώνας.
1: Μπράβο. Θανάση, άμα το κερδίσεις αυτό, πάμε σε ξαφνικό θάνατο. Ποιο είναι το μεγαλύτερο υπηρωτικό κράτος στον κόσμο?
2: Υπηρωτικό. Αυστραλία.
1: Η Ρωσία, ρε Θανάση.
2: Όχι,
1: Κωνσταντίνα,
2: ρε.
1: Μπράβο!
2: Όχι, όχι.
4: Thank you.
2: Όχι, Θεέ μου.
1: Κέρδισε το πακετάκι πίτσα φαν. Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
2: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνα, με έβαγε.
1: Η Αυστραλία, ρε Θανάση. Επίτηδε όλα για να κερδίσει το κορίτσι. Πες αλήθεια.
2: Όχι, αλήθεια.
1: Βάλ το χέρι στην καρδιά σου, βάλ το λίγο.
2: Ένα κράτο είναι.
1: Από εκείνη η καρδιά. Εκεί.
2: Ναι, ναι, το κράτο η Αυστραλία, αλλά μόνο του είναι η Ήπειρος.
1: Συνεχίζουμε με ένα ωραίο τραγούδι, Γιάννη μου, από το παρελθόν. Να ακούσουμε. Ποιο να ακούσουμε, για πες, να ακούσουμε κάτι από Πέγγι Ζήνα που την είναι. Άξι, ποιο θέλω. Το έξω έχει κρύο με το Βέρτι. Είμαστε χώρια, λέγεται.
2: Α, εγώ το έχει σύννεφα απόψη, νομίζω θα βάλει.
1: Αυτό όμως εδώ είναι. Ακού, έχει μείνει καφέ στο φλιτζάνι και τέτοια. Έχει μείνει καφέ.

0: αστυνομικοί λέει βγάζουν έξω σηκωτούς επιβάτες από πτήση της EasyJet επειδή αρνούνταν να σταματήσουν το άτμισμα.
1: Έξω.
0: Είναι έξω δυνατό, και παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορούμε να είμαστε, να πηγαίνουμε κανονικά, να τηρούμε τους νόμους, τους κανόνες, όπου βρισκόμαστε. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Όπως είναι τους μαζεύεις, τους πας κατευθείαν κόρυδαλο στο κελί της Γάκα.
0: Όχι, Βρετανοί. Βρετανοί επιβάτες.
1: Τους στέλνουμε εδώ στον κορυδαλό που κάνει τώρα και μια οικολογική. Που τι ζήτησε οικολογικό καθαρισμό.
0: Ποιος?
1: Η γιατρός. Η υποτιθέμενη γιατρός.
0: Α, ναι, και ζήτησε και το πρωινό της, λέει.
1: Ναι, να αποστηρωθεί το κελί.
0: Αλλά άλλο αυτό.
1: Πόσα κάτσω εγώ εδώ.
0: Πού νομίζει ότι βρίσκεται η κυρία.
1: Να πάνε εκεί και οι αντιμιστές.
0: Το αεροπλάνο λοιπόν ξεκίνησε από την Κύπρο, από τη Λάρνακα με προορισμό το Μπέρμιγχαμ και 15 ώρες. 5 ώρες συγγνώμη η πτήση και στις 5 ώρες μία επιβάτηδα κατέργασε με το κινητό της.
1: Ήταν πολλοί αυτοί οι χρήστες που καπνίζανε.
0: Τρεις γυναίκες και ένας άνδρας. Άτμιζαν συνεχώς ηλεκτρονικά τσιγάρα, πολυάριθμες συστάσεις από το πλήρωμα, ότι σταματήστε. Το αγνούσαν σαν να μην τον ακούγανε. Δεν μας νοιάζει τι λες. Και στο τέλος έγινε μια. Ξέρω τι, με μανούρα εκεί και τους λέει κατεβέτε.
1: Ρε εσύ, γιατί να τους κατεβάζουν. Εγώ το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές με τους ανθρώπους.
0: Άτμιζαν κρυφά, λέει, και έκρυβαν τις συσκευές στα πόδια τους. Έκαναν αυτό, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι ρε παιδί μου ενοχλητικοί στις πτήσεις, γιατί πρέπει να γυρνάει η πτήση πίσω, να μπαίνει η αστυνομία. Α, πολύ ωραία. Να υπάρχει ένας Marshall που έχουν και στις ταινίες, ένας αστυνομικός μέσα στο αεροπλάνο, να τους πιάνει και να τους δένει καν σε ένα ειδικό κλουβί κάτω στις αποσκευές. Και όταν φτάνουμε στον προορισμό μας, να τους παραλαμβάνουν.
0: Θα να στυλές.
1: Πολύ ωραία. Εγώ, ειδικά με τους ατμιστές, έχω πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Γιατί
1: εμένα μου απαγορεύουν να καπνίζω παντού και ο ατμιστής είναι δίπλα μου. Ή έτσι. Και ναι. Μου το δείχνει κιόλα.
0: Εμένα μου λέει.
1: Εμένα άτμισμα.
0: Ήμασταν στο σχολείο απ' έξω, περιμέναμε και λέει μια κυρία σε έναν κύριο που άτμιζε. Λέει, σας παρακαλώ, μπορείτε να κάνετε πιο κέικ. Και τι απαντάει.
1: Τι.
0: Μα είναι cheesecake. Η γεύση. Λέω Παναγία μου.
1: Αγάρα,
0: 8 το πρωί που την βρίσκουν την όρεξη. Και άρχισαν τσακωνόντουσαν μετά, έγινε χαμός εκεί έπαιξε στο σχολείο. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά πάλι εδώ στον σφαίρα 102.2 με το θα προτιμούσες να.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή. Επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Βασίλη τιμωρία, τώρα στο δωμάτιό σου.
9: Γιούπι, ζήτω, μπαίνω τιμωρία στο δωμάτιό μου.
8: Αμάν, από τότε που αγοράσαμε το παιδικό δωμάτιο στο More Kids, η τιμωρία έγινε χαρά.
10: Παιδικό και εφηβικό δωμάτιο More Kids. Για έπιπλα άριστης ποιότητας, μοναδικού σχεδιασμού, στις καλύτερες τιμές. Έπιπλα που αγαπούν οι μητέρες και λατρεύουν τα παιδιά. More Kids. Την πλούσια συλλογή μας θα τη βρείτε στο More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80, Πάτρα.
11: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.
12: Παπ Σφαίρα 96,6.

0: σου σημάδια.
1: Γιώργος Μαζονάκης. Απόγευμα Τρίτης 22 του Σεπτέμβρη, απογευματινό σφαίρα 102,2 και πάμε για το ποιο.
2: Θα προτιμούσες.
3: Να.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το φίλε.
3: Γιατί?
1: Θα ήθελα να το λες όλο εσύ.
3: Θα προτιμούσες να. Ποια είναι η διαφορά?
1: Λοιπόν, θα προτιμούσες να. Πάμε να ξεκινήσουμε. 2-11-700-79-31.
3: Πες αυτό που είπες με την τεχνική. Τι βρήκες άλλο?
1: Έχω κι άλλο, αλλά σ' αρέσει αυτό, ε.
3: Πες και τα δύο. Και θα διαλέξει ο Γιάννης ένα από τα δύο.
1: Λοιπόν, θα προτιμούσες.
3: Γιάννη, διαλέγεις.
1: Θα προτιμούσες.
3: Κάτσε, παιδιά. Μαντάμ.
1: Ποιο είναι, για βγάλε, βγάλε, βγάλε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Γιώργος.
1: Γιώργο, γιατί πήρες τηλέφωνο?
4: Να παίξουμε το παιχνίδι.
3: Ωραία, και εφόσον βγήκε ο Γιώργος, ας πούμε.
1: Δεν ξέρεις όμως τι θα πω.
4: Να ακούσουμε.
1: Α, μ' αρέσει αυτό.
3: Ωραία, να
1: πιστός ακροατής
3: να διαλέξει ο Γιώργος ή ο Γιάννης.
1: Δεν διαλέγει κανείς, ένα θα βάλω.
3: Ένα θα βάλει τελικά. Ένα. Ωραία, Γιώργο, άκου. Πρώτα απαντώ εγώ.
1: One night stand. Με το celebrity crush σου, όποιο είναι αυτό, από όλο τον κόσμο.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή να γνωρίσεις τον έρωτα της ζωής σου για πάντα.
3: Εντάξει, γνωρίσαμε τον έρωτα, δεν έχει αλλάξει κάτι, οπότε one night stand.
1: Θανάση. Θανάση. Γιάννη. Θέλω να μου λέτε και. Θέλω να μου λέτε. Περίμενε, Γιώργο.
3: Κάτι μέσα από τα δόντια είπα άλλο.
1: Θέλω να μου λέτε και ποιο είναι το celebrity crush όμως.
3: Α, ναι.
1: Βέβαια. Τι. Να κάνουμε και την εικόνα.
3: Α, θες και την. Θες να το κάνεις σαν εικόνα.
1: Μιλάει και ο Γιώργος. Γιώργο, περίμενε. Θες μας, Θανάση.
3: Θα πάω με τα κλασικά. Θα πάω με Jennifer Lawrence.
1: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει το γέλιο της.
3: Μ' αρέσει που είναι μάγκα.
1: Η Λό, την ξέρεις.
3: Φαίνεται από διάφορες συζητήσεις.
1: Από 10 δευτερόλεπτα ρίλ στο Instagram.
3: Όχι, από διάφορες
1: συζητήσεις. Αυτή είναι πολύ μάγκα.
3: Είναι μάγκα.
1: Μόλις μίλησε 10 δευτερόλεπτα.
3: Μ' αρέσει εμένα αυτό.
1: Επειδή έχει πέσει τις σκάλες δύο φορές τα Όσκαρ.
3: Είναι μάγκα.
1: Γιάννη, εσύ.
3: Σοφία Βεγκάρα.
1: Άρα το celebrity crush παίρνεις κι εσύ. Δεν τρέπεστε λίγο? Θέλει και άρα ο. Θέλει άρα.
3: Μια στο τέλο.
1: Βεργάρα!
3: Κοίτα, στη Μύκονο ήταν το καλοκαίρι, δεν τόλμησες.
1: Γιώργο!
4: Ορίστε.
1: Τι διαλέγεις? Καταρχάς είσαι μόνος σου τώρα.
4: Μόνος μου, μόνος μου.
1: Είσαι δεσμευμένος?
4: Τώρα γυρίσα από τη δουλειά.
1: Ναι, είσαι δεσμευμένος, παντρεμένος.
4: Δεσμευμένος είμαι.
1: Πολλά χρόνια.
4: Είμαι 3 χρόνια.
1: Τρία χρόνια, εντάξει, σιρόπια ακόμα.
3: Καλά είμαστε, τα ίδια είμαστε. Ναι.
1: Ωραία, τι διαλέγεις?
4: Θα πάω με τον έρωτα μου, ρε.
1: Ναι, εντάξει, ακούει το κορίτσι.
4: Είμαστε στην Ελλάδα λίγο στιματίες.
1: Το κατάλαβα, δύο έχω εδώ.
3: Έχει βγει στον μπαλκόνι και τον κοιτάει. Του δείχνει το μαχαίρι, κοίτα πως γυαλίζει.
4: Το αμάξι μέσα είμαι.
1: Γεια σου Γιώργο, φιλάκια. Γεια.
3: Γιώργος ο άτολμος.
1: 2-11-700-79-31. Ειλικρινής ακούστηκε όμως.
3: Εντάξει, όχι ειλικρινής.
1: Ειλικρινής.
3: Και εμείς ειλικρινής ακούστηκε όμως.
1: Το αποθυμένα σας είναι εκ διαμέτρου αντίθετα.
3: Εντάξει, να κάνουμε καθόλου την πόλη.
1: Εσύ επειδή είναι μάγκας η Βεργκάρα και εσύ γι' αυτό, ε. Ναι, αλλιώς. Βέβαια. Παρακαλώ.
5: Χαίρετε.
1: Γεια, πώς σε λένε?
5: Ναταλία.
1: Γεια σου Ναταλία, από πού τηλεφωνείς?
5: Από Περιστέρι.
1: Για πες.
3: Έλα, η Ναταλία θα πάρει το one night stand.
1: Πού το ξέρεις?
5: Δεν άκουσα καθόλου την ερώτηση.
1: Ωραία, θα την ξανακάνω, αλλά εσύ θα είσαι από πού βγάλεις αυτή τη φωνή της?
3: Όχι, όχι, την άκουσα πολύ χαρούμενη. Θέλω να ζήσει τη ζωή της. Δεν θα κάτσει ερώτηση, φαίνεται τώρα μια ζωή.
1: The one night stand με το celebrity crush σου, όποιο και να είναι, από όλο τον κόσμο, από όλη την Ηφίλιο, ή να γνωρίσει τον έρωτα τη ζωή σου για πάντα.
5: Όχι, να
1: γνωρίσω τον έρωτα
5: της ζωής
1: μου και πάντα.
3: Η Στεφανία από το γραφείο έξω είναι.
1: Γιατί καλέ το κοροϊδεύεις? Είναι ρομαντικό το κορίτσι.
3: Εντάξει μωρέ, κομπλέ.
1: Σε ευχαριστούμε.
5: Γεια.
1: Φιλάκια, 2-2 είμαστε μέχρι τώρα. 2-2. Είστε πολύ πεζοί.
3: Εγώ θέλω να είμαι πεζός αρχικά. Και δεν θα ήθελα να πάρουν και άλλοι πεζοί. Να δω λίγο τα κρας των Ελλήνων.
1: Ποια είναι τα κρας?
3: Ναι, αυτό θέλω να μάθω εγώ τώρα.
1: Ωραία, άμα θες να μάθουμε.
3: Εγώ έχω και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Απλά τώρα η Τζένιφερ Λόρενς μου έρχεται στο μυαλό. Τη Βεγκάρα και εγώ την έχω.
1: Σιγά μου ρε κι εσύ.
3: Δηλαδή να μου κάνει. Ω σου πάπι! Ω σου πάπι! Και θυμωμένη είναι. Άστο. Απαπαπα. Όλο βλακίες θα έκανα.
1: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ? Αχ, το κλείσανε. 2-11-700-79-31. Celebrity crush ή τον έρωτα της ζωής σου? Το ένα είναι.
3: Εσύ τι μας απάντησες?
1: Εγώ είμαι βαθιά ρομαντική.
3: Εντάξει, ας το πω.
1: Bradley Cooper. Παρακαλώ.
5: Ποιο ήταν ρε παιδιά, με την πρώτη το τέτοια, θα πείτε το.
1: Πώς σε λένε?
5: Αγάπη.
3: Αχ, αγάπη.
1: Δύο χρόνια πολλά για πριν από λίγες μέρες που γιόρταζες.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Για πες αγάπη.
3: Σε λένε αγάπη, πρόδωσα τον έρωτα.
5: Λοιπόν, κοιτάξτε. Είναι, τώρα θα είναι ο απόλυτος ο έρωτας, ο μοναδικός που θα είναι έτσι όπως τον θες και θα κρατήσει για πάντα. Να πας εκεί. Αλλά επειδή πολλοί είχαμε πει ότι είναι οι έρωτες της ζωής μας και στο τέλος δεν ήταν.
1: Τα
5: νομίζω θα...
3: Έχει φιλοσοφία.
1: Θα πας στην εμπειρία εσύ.
5: Ναι.
1: Ποιος είναι το celebrity crush?
5: Παιδιά, ο Σάκης
1: Ρουβάς. Ο Σάκης Ρουβάς.
3: Παλιά κλασική.
1: Ρουβίτσα, ρουβίτσα.
3: Σατό και τέτοια σχεδόν.
1: Και ντόπιο, εντάξει. Δεν πήγε έξω. Γιατί έχω εδώ πέρα πήγαν κατευθείαν Hollywood εδώ, λες και...
3: Εμείς εδώ πάμε να τη συναντήσουμε.
1: Ποια τη Ρουβέντα, ρε. Ωραία,
5: το Hollywood όλοι είναι, δεν υπάρχει κάποιος άσχημος.
3: Σωστό και αυτό, πρώτο.
5: Αλλά εδώ, ο Σάκης.
1: Ο Σάκης.
3: Εμείς εδώ είμαστε Ελλάδα, ρε. Δεν μπορεί να πούμε, ας πούμε, celebrity crush, να πούμε Ελληνα Παπίλα. Δουλεύω μαζί της, καταλαβαίνεις.
1: Μην πες Ελληνα Παπίλα, πες άλλο από Ελλάδα.
3: Ποιο άλλο να πω, δεν υπάρχουν άλλες όμορφες, μόνο εσύ.
1: Σιγά,
3: μόνο
1: εσύ. Σιγά, μελώσαμε. Σιγά.
5: Είσαι τύπησα.
3: Αγάπη, τι το λέω, όλοι οι φίλοι μου είναι ερωτευμένοι μαζί.
1: Φιλάκια, αγάπη μου, φιλάκια. Γεια. Σάκη Ρουβά, λοιπόν, η αγάπη. Μέχρι τώρα έχουμε 3-2. Celebrity crush πηγή η αγάπη. Εντάξει, κοίταξε, είναι και αυτό τώρα. Δεν χάνεις και τον έρωτα της ζωής σου τώρα για ένα βράδυ.
3: Ποιον έρωτα μόνο της ζωής?
1: Τι λες, δεν πιστεύεις τον έρωτα Θανάση?
3: Πιστεύω.
1: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
0: Δημήτρη,
1: χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
0: Δεν έχω ραδιόφωνο.
1: Τι ακούγεται?
0: Ανοιχτή ακρόαση στο αυτοκίνητο.
1: Θες να τη βγάλεις?
0: Άμα τη βγάλω θα μας γράψουν.
1: Σωστό και αυτό. Θες να κάτσεις λίγο δεξιά?
0: Μισό λεπτό.
1: Περιμένουμε.
3: Ο άνθρωπος μόλις έπιασε καινή λωρίδα. Τον έμπλεξες τώρα πάλι δεξιά.
0: Καλύτερα.
1: Ναι, τέλεια.
0: Εντάξει, την έκλεισα.
1: Για πες.
0: Αποφύγαμε τον μπλόκο στην Αττική Οδό για να μιλήσουμε μαζί σας.
1: Φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, εγώ πάω με το One Night Stand.
1: Ναι.
0: Αλλά πάω με τη Δήμητρα Ματσούκα.
3: Ω, έλεγε ντόπιος.
1: Ντόπιος.
3: Δεν αφήνει παρά έξω.
0: Ναι, ειστήρια και πέρα δόθε και άστο.
3: Άστο το.
1: Να σου πω. Εντάξει, από τις πιο ωραίες Ελληνίδες.
0: Ναι.
1: Και σεξι και...
0: Τα πιο ωραία κορμιά. Και πιο παλιά ακόμα καλύτερα.
1: Ναι, δεν μου λες για τον έρωτα της ζωής ούτε λόγος, τίποτα.
0: Α, όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει και τόσο πολύ.
1: Καλά, μην είσαστε, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπάρχει λόγος τώρα να είμαστε τόσο
3: απεσιόδοξοι.
0: Υπάρχει, εντάξει.
1: Είσαι δεσμευμένος?
0: Ναι, παντρεμένος είμαι με δύο παιδιά.
1: Τέλεια, να σου ζήσουν.
0: Ναι, είμαστε 36 χρόνια μαζί, αλλά ο έρωτας είναι πάντα.
1: Καλά είχες και έπεσες δεξιά.
0: Καλά που έσταμάσα δεξιά, ευτυχώς.
3: Κοίτα, μη σε έχει στείλει μήνυμα η γυναίκα σου, ευθεία να πήγαινες αγόρι.
0: Όχι, ευτυχώς που ακούω, σας ακούω μόνο εγώ, εκείνη σας ακούει τώρα, οπότε εντάξει την έχω γλιτώσει.
3: Πάλι καλά.
0: Είναι στη δουλειά.
1: Ευτυχισμένοι να είστε, ευτυχισμένοι, φιλάκια.
3: Τα παιδιά σου είναι πολύ μικρά.
0: 28 και 26.
3: Εντάξει,
1: μηνών ή χρονών?
3: Χρονών. Πάει, πέρασε το πλειοχώρησε την
1: έρωτα. Μιλάς μωρέ κι εσύ.
3: Προχώρησε την έμπος βρεις τον έρωτα.
0: Πάει τώρα, πάει αλλαγή τώρα, απόσυρση.
1: Καλέ.
3: Για τον εαυτό του μιλάει.
1: Όπο τροπή. Γεια σου φιλάκια.
0: Γεια καλά φιλιά, γεια σου.
1: Καλύτερα να σταματάει για τον μπλόκο.
3: Θα του κάνει ένα μπλόκο η γυναίκα του το βράδυ. Έλα τελευταίο.
1: Έλα εντάξει τώρα.
3: Έλα βγάλε και αυτό.
1: Last call, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα,
1: Σταύρο. Καλησπέρα. Το όνομά σου?
6: Διονύση.
1: Έλα, Διονύση, για πες.
6: Λοιπόν, επειδή οι έρωτες οι μεγάλοι και αυτά κάποια στιγμή σε φουσκώνουν, όλοι το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
1: Παντρεμένος?
6: Ναι.
1: Ναι, για πες. Ναι.
3: Όπα, απογοήτευση.
6: Θα πήγαινα αν μπορούσα συνέχεια με One
3: Star. Συνέχεια. Και ούτε καν με κράτη.
1: Αυτό δεν είναι one.
3: Φέρτε.
1: Αυτό είναι million.
6: Είναι one κάθε φορά.
1: Ναι, για πες το celebrity crush.
6: Εγώ θα ασκήσω την ενδοποιότητα εδώ, δεν θα φύγω παρά έξω και θα επέλεγα την Κρυσταλία.
3: Κρυσταλία. Εντάξει.
1: Κούκλα.
3: Πολύ ψαγμένος εδώ παίχτη.
6: Και βλέπουμε, γιατί έχουμε πολλά που έρχονται, είπαμε έτσι.
3: Εγώ τον νιώθω να κάνεις και τα χεράκια του, να ζυμώ, να κάνω
1: Διονύση, τι δουλειά κάνεις?
6: Τεχνικός σε σκάφη.
1: Α, μια χαρά.
3: Όλη μέρα μέσα ο άνθρωπος στο μηχανοστάσιο.
1: Εντάξει, η γυναίκα του στο σπίτι, έχεις παιδάκια?
6: Έχω μια κόρη.
1: Να σου ζήσει, να σου ζήσει. Ευτυχισμένος να είσαι. Διονύση, φιλιά και στη γυναίκα σου.
3: Διονύση, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, γεια.
3: Διονύση, σε ευχαριστώ. Μου ανοίγει τα μάτια και εσύ και οι φίλοι μου.
1: Σταμάτα μου, κλείσω να
3: μου λέτε πόσο ευτυχισμένοι είστε.
1: Θα γίνουμε η εκπομπή που χωρίζει τον κόσμο.
3: Μα περιμένω κόσμο.
1: Μα είμαστε θετικοί, έχουμε θετική ενέργεια.
3: Μην περιμένει μάνα κάτι μέσα στο 27-28. Με έχουν αποθαρρύνει όλοι.
1: Για ποιον το είπε τώρα αυτό.
3: Το είπα εγώ στη μάνα μου, ξέρει αυτό. Μην περιμένει.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 6.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
6: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
7: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
8: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
9: Pix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
10: Βασίλη μου,
11: θέλει
10: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
1: Σφαίρα.

0: Απογευματινό σφαίρα 96,6.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι. Ανοιχτή ακρόαση στο σφαίρα 102,2.

0: Ανοιχτή ακρόαση είναι.
1: Ωραίο.
0: Ο Πάνος Κιάμος, βεβαίως, αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση, μόνο στον Σφαίρα 102.2. Καλό τάξιδο στον Πάνο μας, τον πολύ αγαπημένο, να σαρώσει, να σκίσει το τραγούδι. Ένα τραγούδι που μισό λεπτό θέλω να δω λίγο ποιος το έχει γράψει. Γιάννης Φακίνος και Θοδωρής Μάκρας.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, παιδιά.
0: Ανοιχτή ακρόαση στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά σε όλους. Είναι το απογευματινό Σφαίρα 102.2. Γεια σου, Γιώργο, Χρύσα, Αναστάση. Θανάση, τι θα έλεγε το παλικάρι, ακούει. Για το φίλο που βγήκε και μας είπε ότι θέλει το celebrity crush, ότι το κορίτσι μπορεί να ακούσει και όλα αυτά. 693-610-1022 στο Viber και πάμε να απαγγείλουμε.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Γυναικείο ορολοϊούζου σε περιμένει. 2-11-779-31. Ψάχνουμε τον τίτλο του τραγουδιού. Θέλουμε τίτλο. Δεν θέλουμε καλλιτέχνη, θέλουμε τίτλο. Θα ακούσετε από το Θανάση την δική του απαγγελία και εσείς πρέπει να βρείτε ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού. 2-11-779-31. Τηλεφωνήστε αμέσως τώρα. Ούζου.gr. Μπορείτε να μπείτε και στο site να δείτε τα υπέροχα ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου. Ούζου ρολόι με πολύ αγάπη από εμάς θα γίνει δικό σου. Παρακαλώ.
1: Κοίτα, οφείλω να. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, άκου, τι θέλω να κάνεις. Θέλω να κλείσεις τα παράθυρα.
3: Ωραία,
1: θέλω να έχεις πολύ ησυχία.
0: Φυσάει πολύ αυτό.
1: Να είσαι συγκεντρωμένη, να μην ακούς τώρα την Ελίνα. Γιατί τι γίνεται.
0: Λες καλά.
1: Παίρνω λίγο, κάνεις παρεμβόλες πρώτον. Είναι τρία δύσκολα τραγούδια που έχουμε εδώ τώρα. Δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι σήμερα. Οπότε σε θέλω.
0: Καταρχάς, πώς σε λένε?
3: Γιάννα.
0: Γεια σου, Γιάννα μου, από πού τηλεφωνείς?
3: Απ' τη Βάρη.
0: Απ' τη Βάρη, και πού πας?
3: Πάω προς Ανάβησο.
0: Προς Ανάβησο, σπίτι δηλαδή?
3: Ναι.
0: Πας να ξεκουραστείς, δούλευες όλη μέρα. Βέβαια.
3: Ακριβώς.
1: Τι ταξίδι είναι αυτό?
0: Γιάννα μου, θα κερδίσεις το ρολόι εάν μέσα στο χρόνο που θα σου δώσει ο Γιάννης ως Μπούνιας πεις το τραγούδι. Μπορείς να, να σηκώσεις παράθυρα, να βγάλεις ακρόαση ανοιχτή, κάτι?
1: Να κάτσεις λίγο δεξιά.
3: Είναι η βροχή που...
0: Είναι η βροχή. Η βροχή που...
1: Λοιπόν,
0: όλα τα γούδια έχω σκεφτεί εγώ.
1: Δυνάμωσε δυνατά.
0: Λοιπόν, Θανάση μου.
1: Και συγκεντρώσου.
0: Σήμερα θα μας το πεις το τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν...
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δικηγόρο σε δικαστήριο. 1, 2, 3 και...
1: Πάλι, μόνο με αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενυχτάς.
0: Το 3 και...
1: Πάλι, μόνο με αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενυχτάς. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλο.

0: Εσύ μου πρέπει να το κάνω σαν δικηγόρο. Τι να έλεγα, κύριε δικαστή.
1: Να βγαίνει ο Πόγκ και να λέγε δεν ξέρω, ρε παιδιά, ποιο είναι.
2: Πλάκα, πλάκα,
1: για να μου φυλάκια.
3: Γεια!
1: Γεια! 2-11-700-79-31. Θανάση μου, συγκεντρώσου λίγο να το κάνεις πιο καλά το παιχνίδι.
2: Άκου λίγο να σου πω τώρα, γιατί με νευρέζει και τώρα έχεις πάνω μου. Μια χαρά τα κάνω, εντάξει.
1: Πώς σε λένε?
3: Μαρλένα.
1: Από πού τηλεφωνείς?
3: Μενίδη.
1: Τι όμορφα γλυκιά φωνούλα είναι αυτή.
2: Σπίτι,
3: τι κάνετε? Καλή αρχή, καλή σεζόν, εύχομαι.
2: Είσαι σπίτι χαλαρά?
3: Όχι, όχι, γεννάω από δουλειά.
1: Γεννάω, άκουσα.
2: Είσαι κι εγώ.
1: Λέω, Παναγία μου, τι έγινε. Μας φέρνει από το Ιασό. Λοιπόν, Μαριλένα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Θα μας πεις το τραγούδι για να κερδίσεις το ρολόι. Συγκεντρώσου στο Θανάση. Θανάση.
2: Δύσκολο γι' αυτό, πάρα πολύ. Ρε, Γιάννη, τραγούδια.
1: Μας λες τους στίχους σαν να το εξηγείς σε πεντάχρονο. Πάμε.
2: Μάμα μία. Στο μυαλό μου καμία, καμία, καμία άλλη με την ίδια αξία. Το χαμόγελό της μια περιουσία. Οπτασία μια αιτία για μια ακόμα μαρτία. Μάμα μία, μια γλυκιά τυραννία.
1: Για πες.
3: Δεν ξέρω.
2: Τι φρικά.
1: Έλα.
3: Είναι πολύ καλό. Όλα στα πόδια σου, δεν θέλω χώρια σου.

0: Εγώ πότε το ακούω για πρώτη φορά.
1: Εγώ τράβηκα να το πω.
0: Ποιο θα βρήκε τα τραγούδια?
1: Ο Σμπούνια.
0: Ρε Γιάννη, πας καλά. Σε ευχαριστούμε, αγάπη μου, φιλάκια.
1: Μην μας μισείς.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο, θα σας βρίσκω εγώ τα τραγούδια κάθε μέρα.
1: Βρίστε σας.
0: Ντροπή σας. Ντροπή.
1: Εγώ έβαλα την άλλη φορά εύκολα και μου λέγεις πολύ εύκολα, Θανάση. Όρισε, τότε
0: 2-11-700-79-31. Δηλαδή δεν υπάρχει μια μέση λύση.
1: Το τελευταίο. Α, το τελευταίο μιλάμε είναι. Α, εντάξει, τίποτα. Είναι σαν λέμε τα δύο σου τσιγκάρικα μάτια. Τι είναι αυτό ρε, που έχει βάλει. Το τελευταίο δεν το ακούς ποτέ μου.
0: Α, καλησπέρισε τον κόσμο να βρω ένα τραγούδι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε. Τώρα όχι, θα παίξουμε με αυτό που έχουμε. Το όνομά σου, φίλε μου.
2: Νικόλα, με το άλλο το εύκολο βάλε.
1: Νικόλα. Το εύκολο, το, ο, Νικόλα,
0: καταρχάς είναι ο Θανάσης.
1: Νικόλα, περίμενε.
2: Ναι, το μπερδεύτηκα. Sorry.
1: Άντε σε λέει Νικόλα, εμένα πες Νικόλα, ναι.
2: Ναι. Άστο, καμένοι είμαστε από το ζέσταμα.
0: Πώς σε λένε?
1: Ζέσταμα ακούω. Το παιδί γίνει να ζώτανε.
2: Τάκι.
0: Τάκι. Από το Δημητράκι.
2: Παναγιωτάκι.
0: Παναγιώτο, καλά, καλέ.
1: Είμαι σίγουρο τώρα, τον άκουσα. Ήταν Παναγιώτη αυτό.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Να σου πω, συγγνώμη λίγο, τώρα που λες ζέσταμα, πού ήσουν?
2: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Α, τέτοιο ζέσταμα εννοείς.
1: Σώπα ρε Τάκη.
0: Συγγνώμη, διέκοψες το ζέσταμα για να μας μιλήσεις?
2: Αμέ.
1: Δεν θα ήταν και πολύ καλό το παιχνίδι.
0: Δεν τρέπεστε λίγο.
1: Για να κόψεις.
2: Πάμε παιδιά στο εύκολο, για πάμε στο εύκολο.
1: Α, μου
0: έστειλε. Βιάζεσαι, βιάζεται ο Τάκης.
1: Περίμενε. Α, περίμενε, γιατί αυτό το ξέρω απ' έξω. Αλλά κάτσε να θυμηθώ λίγο το.
0: Λοιπόν.
1: Σου βάλε τελικά να ξέρεις ένα άλλο τραγούδι εδώ, σε λυπήθηκε.
2: Για να είσαι εδώ.
0: Λοιπόν, Θανάση, χαμήλωσε λίγο το χαλί. Γιάννη, μου έχετε ζαλίσει λιγάκι σήμερα. Το κεφάλι μου έχει πιάσει. Ναι, ο Θανάση φταίει.
1: Ο καιρός. Καλά, ποιος θα φταίει.
0: Σήμερα θα μας απαγγείλεις στον φίλο Τάκη σαν να είσαι. Σαν να λες δελτίο ειδήσεων. Πάμε.
3: Στα σύννεφα κρυμμένο, γύφτισα μέρα με έναν ήχο βραχνό. Σα τραγούδι θλιμμένο, η βροχή που μαστιγώνει τους δρόμους.
2: Νότι Σπακιανάκη, ο υπεραρχηγός. Γύφτισα μέρα.
0: Έλα! Μαστιγώνει
1: τους δρόμους. Αυτό ήταν ένα άλλο, ένα μήλο.
0: Μπράβο σου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Οι άλλες κοπέλες θα σε
0: βρίζουνε. Μεγάλη αδικία για τα άλλα κορίτσια.
1: Θα σε βρίζουνε τώρα.
0: Είστε και οι δύο.
1: Εγώ γιατί σου φτώ, μανίτσα μου.
2: Είστε ωραίος.
0: Γεια σου Τάκη, μείνε στη γραμμή. Σε είπε, ναι, ναι. Σε είπε και η Νικόλα. Του βάζεις και εύκολο.
1: Εγώ μωρέ, εσύ το άλλαξες.
0: Εγώ Γιάννης.
1: Θα σας δίνω και τους δύο. Εγώ τον άσπρο.

0: Παιδιά, διαβάζω τώρα στο εφημερίδα κάτι το οποίο το θεωρώ συγκλονιστικό. Η πρώτη AI ηθοποιός στον κόσμο έδωσε ζωντανά συνέντευξη.
1: Μόνο αυτό.
0: Λοιπόν, η Τίλη, λέγεται Τίλη Norwood, είναι η πρώτη 100% AI ηθοποιός στον κόσμο. Είναι σε περιοδία αυτή τη στιγμή η Τίλη. Θα τρελαθούμε, ρε. Ακού τι λέμε στον αέρα. Είναι σε περιοδία η Τίλη.
1: Ναι, ναι.
0: Για την πρόβληση της επερχόμενης ταινίας της. Είναι πρωταγωνίστρια. Εμφανίστηκε στα παράθυρα διάσημων εκπομπών σε αμερικανικά και βρετανικά δίκτυα. Συνομιλούσε ζωντανά με δημοσιογράφους, οι οποίοι κάπως λέει τη στρίμωξα με τις ερωτήσεις της.
1: Καλά.
0: Τις ερωτήσεις τους. Πρόσεξε τώρα. Έδειξε ικανότητα να αναγνωρίζει αντικείμενα στην οθόνη. Δεν κατάφερε όμως να αναγνωρίσει τη δημιουργό της ταινίας. Εκεί δυσκολεύτηκε. Δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τη δημιουργό της ταινίας.
1: Δεν την έχει γνωρίσει και ποτέ. Με τον E.T. αυτή, με τον E.T. με τον
0: I.T. Είδα το βίντεο, είδα το βίντεο. Είναι... Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο πώς γίνεται.
1: Κάτσε να την δω λίγο, περίμενε λίγο να δω λίγο. Αρχικά,
0: ναι.
1: Να δω τι μορφή είναι. Ψηφιακή είναι η συζήτηση, δεν είναι δηλαδή...
0: Ζωντανά όμως.
1: Ναι, αλλά είναι ζωντανά, είναι ψηφιακά.
0: Δηλαδή ζωντανά είναι σαν να πήγαινε στο Λιάγκα, ας πούμε, σήμερα στο παράθυρο και να δίνει συνέντευξη, αγάπη μου. Αυτό σου εξηγώ.
1: Ναι, οκ. Okay. Τι σε προβληματίζει όλο αυτό?
0: Εγώ καταρχάς, αν δεν μου το έλεγε, δεν θα καταλάβει ότι αυτή είναι η AI ηθοποιός.
1: Φαίνεται, αφού γυαλίζουν τα ζυγωμάτικά της πάρα πολύ.
0: Μπορεί να έχει βάλει πολύ highlighter.
1: Όχι ρε, εσύ το καταλαβαίνεις όταν είναι κάποιο πρόγραμμα. Πλά, δεν είσαι εξοικειωμένη.
0: Καλά, τώρα δηλαδή έτσι πως την είδες εδώ.
1: Με τη μία το καταλαβαίνω.
0: Κατάλαβες εσύ την AI.
1: Δεν
0: θα ξέρουμε πλέον τι είναι ψεύτικο και τι είναι αληθινό.
1: Όχι, φαίνονται. Φαίνονται πάρα πολλά. Είναι θέμα, είναι ακριβώς αυτό που σου είχα πει. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Άμα κάνεις AI τσάμπα, φαίνεται.
0: Εδώ αν δείχνει που τις κάνουν μακιγιάζ, που την ντύνουνε, την ετοιμοκαλικάνε πασαρέλα.
1: Γιατί, για ποιο λόγο όλα αυτά τα πρόγραμμα? Και καλέ για να έχουμε να εξοικειωθούμε με την εικόνα.
0: Ο στόχος είναι να πάρει Όσκαρ, λέει.
1: Να πάρει, εύχομαι.
0: Τι λες?
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Έχουμε αποτύχει, κοπελιά, σαν ανθρώπινο γέγονος. Οπότε ας έρουν τα ρομπότ να μας φάνε. Εγώ περιμένω πώς και πώς.
0: Γεγονός, όχι, γένος, φαντάζομαι.
1: Γένος, είπα.
0: Ναι. Να μας φάνε ποιοι?
1: Τα ρομπότ. Θέλουν να εξαφανιστούμε. Θέλουν να κυβερνήσουν μόνο ρομπότ.
0: Πω ρε Θανάση, τι είναι αυτά που λες? Και κοπάνω σε ένα μικρόφωνο, κάτσε σε φασαρία.
1: Γιατί φοβάσαι, Ελίνα μου. Έτσι κι αλλιώς.
0: Στο Good Morning Britain πήγε.
1: Για κάνα 20 χρόνια.
0: Α, έκανε και ένα τεχνικό σφάλμα. Την ώρα λέει που μιλούσε, σταμάτησε να μιλάει απότομα. Μιλούσε αγγλικά, σταμάτησε να μιλάει και άρχισε να μιλάει κινέζικα.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχουν φτιάξει τέλεια τα προγράμματα.
0: Μετά είχε ένα μικρό λόξιγκα που αυτό την ευθύνη είχε ένα καλώδιο που μάλλον πήγε να βγει. Πώς βγαίνει το καλώδιο από εδώ και δεν έχω ίντερνετ? Εκεί με το πήγε να πει το καλώδιο, το γύρισε στο κινέζικο.
1: Όλα αυτά είναι επίτηδες.
0: Τι επίτηδες, παιδί μου? Καταλάβεις,
1: όλα αυτά τα λάθη.
0: Στον Πις Μόργαν έγινε αυτό.
1: Άκουλε, όλα αυτά είναι και
0: ο οποίος την κοιτάει και σου λέει, γιατί μιλάει έτσι αυτή?
1: Πρέπει...
0: Το καλώδιο, παιδιά, το Φις.
1: Για να μην φοβηθεί η Ελίνα η παπίλα, πρέπει να σπάει τελειότητα το πρόγραμμα. Οπότε σου έχουν βάλει και καλά ότι έχει λόξιγκα, ότι μπερδεύει τις γλώσσες, δεν αναγνωρίζει. Οι άλλες και συντάξει, μπορεί να είναι μακριά. Αλλά όταν θα έρθει ο Terminator και θα κάτσει πάνω το κρεβάτι σου, μετά μην αναρωτιέσαι τι γίνεται.
0: Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Πίρς Μόργαν τη ρώτησε γιατί ξεκίνησε να μιλάς κινέζικα, λέει συγγνώμη, λέει, είχα ένα μικρό λόξιγκα. Θα τρελαδώ, παιδιά. Παιδιά, θέλω να βάλω τα κλάματα, αλήθεια σας λέω. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, τι πες.
1: Ο Ευαγγελάτης Αγγλίας είναι ο Πίρς Μόργαν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Όχι, γιατί τον βλέπουμε τώρα ταυτόχρονα. Πολύ ωραία παπούτσι. Δεν ταιριάζει, βέβαια.
0: Δεν σε φοβίζουν όλα αυτά.
1: Όχι, καθόλου. Ίσα τα περιμένω πώς και πώς.
0: Εντάξει, εγώ για να καταλάβετε πόσο άσχετη είμαι, στέλνω βίντεο στην κόρη μου. Στέλνω, καλά, κοίτα τι έκανα. Και μου λέει, μαμά, ένα σκυλάκι σε ένα τζάμι που χτύπαγε το τζάμι για να βγει έξω.
1: Μάλλον όχι,
0: συνομιλούσε με μια γατούλα έξω το τζάμι. Και λέω, Σοφία, κοίτα λέω πόσο γλυκού. Και μου λέει, μαμά, είναι AI. Λέω, δεν γίνεται.
1: Άκου εδώ, περίμενε. Μου στέλνει η μάνα με ένα βίντεο. Ένα άλογο. Άκουγα ένα άλογο που γυρνάει στα άλλα άλογα μέσα σε αεροπλάνο και κάνει συνεννοούνται, φοράνε κράνο σε εξοπλισμό και πέφτουν και κάνουν ελεύθερη πτώση. Και μου λέει η μάνα μου, μου λέει, Θανάση, εγώ θα σε ρωτήσω, λέει, κάτι. Κάνω, λέει, πολλά πράγματα, λέει. Πώς μπορεί, λέει, και προσγειώνεται, λέει, το άλογο? Λέω, μάνα, δεν κατάλαβες, λέω, ότι είναι ειδικά άλογα. Δεν βλέπεις, λέω, με τις οπλές πώς πιάνουν το σκοινί, λέω, στη μέση. Μου λέει, έχεις δίκιο, λέει, το έχω σφινώσει και το σκοινί. Λέω, ναι, μα ναι, αυτό είναι. Και μετά να ρωτιέστε γιατί βγάζουν τα χρυσαφικά σαλμινόχαρτα έξω από τον μπαλκόνι.
0: Έλα μου.
1: Άσε με, να πούμε. Τη τρίτη, συγγνώμη, αυτό μάρτισε η Κατερίνα. Δεν την ενδιαφέρει που συνεννοηθήκαν τα λόγα και πηδήξαν το αεροπλάνο. Λέει, πώ κρατάει με την οπλή. Το σκηνή, λέω, μα το έχει βάσει μέσα, έχει σκηνώσει. Τη τρίτη, συγγνώμη, σου κάνει το τραπέζι. Κυριολεκτικά. Γιατί τα μπράντι τραπέζια δίνουν το παιχνίδι σου αυτό, το κάτι που θέλει για να απογειωθεί. Ώρα να πάρει θέση στο τραπέζι και απλά να απολαύσει. Winning Thursdays στην Novbet. Κάθε περισσότερα στο live καζίνο τη Novbet.
0: Ποια λέξη σε δυσκόλεψε τόσο?
1: Πάρα πολλά. Σήμερα έχω πάθει ένα. Συγγνώμη, σα ζητάω συγγνώμη. Έχω πάθει ένα μικρό
0: σήμερα κεφαλικό. Δεν μπορεί να κάνει πρόταση ολόκληρη.
1: Δεν ξέρω τι έχω πάθει πραγματικά. Τι κακό μάτι με δε πρωί.
0: Πολλά φιλιά στο Βασιλιά Τζούλιαν και στην Βάσο μα. Πολλά φιλιά στην Τάνια. Πολλά φιλιά στα παιδιά μα στο Χάστακ απογευματινό. Αυτό είναι το παρεάκι μα. Αυτή είναι η εκπομπή ολόκληρη. Η ψυχή τη εκπομπή είναι η παρέα αυτή στο X με το Χάστακ απογευματινό. Το αφιερώνω σε όλου αυτό το τραγούδι. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και το όλα ή τίποτα στον Σφαίρα.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: To school. Dipam, dipam, dipam. Pam. To school. Dipam, dipam, dipam. Dipam to school και η σχολική χρονιά ξεκινάει με στυλ, χρώματα και σχέδια μόνο στη Dipam. Ανακαλύψτε τα πιο χαρούμενα παιδικά ρούχα και παπούτσια σε ένα κατάστημα Dipam ή στο dipam.gr. Και καλή σχολική χρονιά! Dipam. Χαρούμενα ρούχα για χαρούμενα παιδιά.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
9: Σφαίρα 96,6. Ναι.

0: στο Φωκά είπαμε. Χρόνια πολλά Φωκά, χρόνια πολλά και σε σένα που είσαι στα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά που και σε σένα που κάτι άλλο γιορτάζει σήμερα. Στα σήμερα το 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τραπεζοϋπαλλήλων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. Σαν σήμερα το 1994 προβλήθηκε το πρώτο επεισόδιο από Friends.
1: Πόσο, 34
0: το
1: χρόνια?
0: Το 1994.
1: 32. Ένας ενήλικος με κατάθλιψη πλέον.
0: Εγώ καμιά φορά, επειδή υπάρχουν στιγμές της μέρας μου που θέλω κάτι πολύ κατάλληλο για όλους, βάζω Friends και παίζει στην τηλεόραση, ρε παιδί μου. Και μου είναι τόσο γνώριμο όλο αυτό.
1: Θα σου πω κάτι. Είναι ατσαγμένους σειρές. Αλλά έτυχε τώρα, επειδή το καλοκαίρι έμενε πολύ μαζί μας η ανιψιά μου που είναι 22 χρονών, δεν τα ήξερε τα Friends. Αγνοούσε. Οπότε είπε, επί τα γνώριζε σαν σειρά, λέει, άντε κάτσω να δω μερικά επεισόδια μαζί σας. Το είδα από τη δικιά της σκοπιά, από αυτά που μου έλεγε. Και όντως είναι πλέον πολύ άκυρη σειρά για την εποχή της.
0: Γιατί?
1: Για αυτά τα οποία λέγανε, για το πώς φλερτάρανε.
0: Ότι δεν γέλασε καθόλου, ας πούμε.
1: Δεν γέλαγε.
0: Δεν γέλαγε.
1: Και μου λέγε, κακοποιητικό αυτό. Κακοποιητικό. Σεξιστικό. Δεν πάει πουθενά αυτό.
0: Σαν σήμερα το 2001, ο Αντώνης Φώτσης υπογράφει στην ομάδα Memphis Grizzlies και γίνεται ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.
1: Φωτσάρας.
0: Και σαν σήμερα ανακοινώνεται το 2010 η τροπική καταιγίδα με το όνομα. Ας το λέω.
1: Πώς την.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Έλα, πες το. Περιγράψε το.
0: Μακάκας. Αλλά την κανονική λέξη.
1: Εντάξει.
0: Η οποία πλήττει τα νησιά της Ιαπωνίας.
1: Στην Ιαπωνία αυτή η λέξη κάτι σημαίνει, να ξέρω.
0: Αναμένεται. Για ψάξω το λίγο.
1: Θα το ψάξω τώρα.
0: Αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητες που θα φτάσουν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Στις Φιλιππίνες η λέξη αυτή σημαίνει δυνατός.
1: Είδες.
0: Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε δίκαια στο τυφώνα εξαιτίας των τεράστιων ζημιών που προκάλεσε.
1: Δεν ψάχνω κάτι
0: και
1: άλλο.
0: Και αν το μετέδιδαν αυτό στην Ελλάδα το έλεγαν κανονικά.
1: Ναι, δηλαδή να σου πω κάτι. Ο Μακάκας στην Ελλάδα είναι ο πιο δυνατός. Είναι το μεγαλύτερο ζώο. Άρα είναι λογικό.
0: Δεν είναι αυτή η λέξη, η κανονική λέξη. Με
1: αυτό,
0: λάμδα.
1: Με λάμδα.
0: Με λάμδα.
1: Αυτό, αυτό ήθελα να πω. Είναι το πιο ανίκητο ζώο στην Ελλάδα. Άρα είναι λογικό στην Ιαπωνία. Παλιοί πολιτισμοί. Συνδεόμαστε. Κατάλαβες. Συνδεόμαστε, Ελλήνα. Έχουμε πολλούς.
0: Εμείς όταν βάζουμε ονόματα πάντως σε κυρικές φαινόμενα, βάζουμε συγκεκριμένα ονόματα.
1: Βέβαια, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, δουλευταράς. Μιλάμε συνεχώς για το δουλευταρά και η αλήθεια είναι ότι σας το λέμε συνέχεια γιατί ξέρουμε ότι εκεί θα βρεις αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα και θα είναι όλοι σε ένα μέρος, στο δουλευταρά. Από τα πετσέρια, από βιολογικό καθαρισμό, αλουμινάδες, ολική ανακαίνιση αν θέλεις, για ό,τι και αν χρειάζεσαι, ο δουλευταράς σε περιμένει. Δουλευταράς app.
1: Το επόμενο βήμα, παιδιά, για το μέλλον σου είναι στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Σχολές ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Αττική, σε Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Πού? Στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Γιατί εκεί ανήκεις. www.delta360.gr. Μπες, ενημερώσου και πήγαινε να σπουδάσεις.
0: Έχεις, τώρα που επανήλθες στο σφαίρα και σε ζω ξανά από κοντά καθημερινά.
1: Oh yeah.
0: Μιλάς πολύ αγγλικά στη ζωή σου?
1: Όχι πάρα πολύ.
0: Γιατί σαν να σε κάποιες λέξεις βάζεις μια αγγλική, δηλαδή Φιλαδέλφια είπες πριν.
1: Όχι, επειδή τώρα το κάνεις επίδεση για να πω το προβλημά μου τώρα. Πω, είμαι μεγάλος άνθρωπος πλέον, φορώ μασελάκι και αυτό το έχει ξεραθεί η κόλλα. Λοιπόν, και μου βγαίνει σήμερα και παλεύω με τη γλώσσα.
0: Δεν έχει σχέση με το Φιλαδέλφια.
1: Γιατί το λου παίρνει πολύ αέρα μέσα και μου βγάζει το μασελάκι.
0: Αποκατάσταση. Αποκατάσταση.
1: Τα κρατάω, ρε, σφυρίζω, ρε. Είμαι σαν τη Μίρκα από Κωνσταντίνο στο Σόι που πήγα.
0: Μα το κάνει
1: εσύ. Φεύγει έτσι.
0: Άλλο αυτό και άλλο. Τι κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Τι κάνει.
1: Κοίτα, είμαστε πασάδε, είμαστε και παντού. Δηλαδή μου μιλάνε από Νέα Υόρκη, μου μιλάνε από Vancouver. Μα από Idaho. Έχω από Melbourne.
0: Για πες μου λοιπόν, θα ακούσουμε Τζάκι Ω, για πες, θα ακούσουμε.
1: Ποιος το λέει, ποιο το λέει?
0: Η Φουρέιρα.
1: Ακούσουμε Αλένη Φουρέιρα, Τζάκι Ω.
0: Τζάκι Ω.
1: Τζάκι Ω.

0: ξεκινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 7.
2: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
3: Μπες στο eFood. Βρες στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
10: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
14: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλά, έχω μια συνταγή τώρα, μόλις την βρήκα. Για μετά. Μην φύγει κανείς, σε λίγο έχω συνταγή τρελή.
1: Πρόσεξε, γιατί ήμουν
0: σε αυτό. Ειδικά όλοι όσοι έχετε γαστρεντερικά.
1: Δεν είμαι σήμερα πολύ καλά, γιατί έφαγα ένα σνιτσελάκι που σου έλεγα και πριν και με έχει χτυπήσει.
0: Λοιπόν, ξέρεις, θέλω να συζητήσουμε. Διάβαζα μία έρευνα που λέει τι είναι κάτι που να. Πράγματα μάλλον που κάνουμε στην αρχή μια σχέση και μετά κόβουμε.
1: Ωραία, ναι, γράφουμε μηνύματα, αφήνουμε παντού σημειωματάκια.
0: Το κάνουμε.
1: Ναι, παίρνουμε λουλούδια, κάνουμε χάζο εκπλήξη.
0: Γιατί παίρνεις πλέον.
1: Όχι, τίποτα, ρε, τώρα δεδομένη, ρε. Τώρα πέτω μόνο κάτι λεπτό.
0: Έλα,
1: πέτω.
0: Μην με νευριάζεις, λέγε. Λοιπόν, στην αρχή κάνουμε τους τέλειους και μετά αποκαλυπτόμαστε. Το νούμερο ένα είναι η εμφάνιση.
1: Μετά κάπου θα σκίσεις και θα κλάψεις. Ανάποδα ήθελα να το πω.
0: Πώς το πες?
1: Θα κλάψεις.
0: Συγγνώμη. Πιστεύεις ότι παρατάει τον εαυτό του κάποιος που όταν είναι σε πολύχρονη σχέση?
1: Λες με.
0: Έτσι είναι και στην αρχή.
1: Κοίτα, σήμερα έχει αυτή τον ηλίθιο καιρό και φαίνεται ότι είναι λαδωμένα τα μαλλιά μου. Έχουν βρειάσει πάρα πολύ.
0: Μετά είναι το μαγείρεμα. Στην αρχή ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είμαστε σχεδόν μισελέν, αστέρι.
1: Τώρα διαλέγουμε Volt ή Food.
0: Έλα μωρέ. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει εδώ στην έρευνα ότι στην αρχή είμαστε πρόθυμοι. Θες να σε πάω κάπου? Μήπως χρειάζεσαι κάτι? Η γιαγιά σου είχε γενέθλια, είπαμε 24 του μηνός.
1: Πρόσεξε, θα σου πω κάτι. Εγώ όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι, ρε παιδί μου, είναι κανόνες επιβίωσης μέσα σε ένα ζευγάρι, ειδικά για τον άντρα, τα κρατάω Ευαγγέλιο 3 χρόνια.
0: Δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει λόγος να πας, τα ξέρω, θα σε πάω.
0: Να σου πω κάτι, από το 1 μέχρι το 10, τι βαθμό βάζεις στον εαυτό σου ως σύντροφος?
1: Κοίτα, πιστεύω τώρα, είμαι πολύ βελτιωμένο μοντέλο, 7,35 είμαι.
0: Εγώ δεκάρι. Δεν είμαι δεκάρι. Θα σου πω ότι έχω μαγειρέψει σήμερα, τι έχω κάνει το πρωί.
1: Κοίτα.
0: Τι έχω κάνει το πρωί.
1: Μπορώ να πω ότι είσαι δεκάρι.
0: Με τόνο. Βάλει ένα τόνο.
1: Με τόνο σαμάνα. Τώρα δεν είμαι στη θέση του Αντώνη. Μπορεί να έχει κάποια κενά το αγόρι.
0: Κάποια στιγμή που του είχαν πει τι καλά παιδιά που έχεις, απάντησε έχω καλή με σύζυγο γι' αυτό.
1: Άρα εντάξει.
0: Ήμουν δίπλα μου για να τα ακούσω, το είπε.
1: Γι' αυτό το είπε. Άρα κόψε 2 πόντους και εδώ στο 8 έχει.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά λέει η έρευνα και εγώ πιστεύω ότι αν ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, δεν σταματάς ποτέ να είσαι πρόθυμος και να κάνεις πράγματα για να εντυπωσιάζεις. Ποιο ήταν το τελευταίο πράγμα που έκανες για να εντυπωσιάσεις τη σύντροφό σου?
1: Α, προσπάθησα εχθές βλέποντας GNTM να κάνω μια γέφυρα που έκανα κάτι κοσάρων και λέω το έχω. Παλόμουνα σαν το Σολωμό έξω από το νερό. Προσπαθούσα όμως πάρα πολύ σκληρά για 15
0: λεπτά. Για κάνεις γέφυρα.
1: Όχι γέφυρα, αυτό που ακουμπάνε στην πλάτη και σηκώνουν ευθεία το σώμα θέλει κυριακούς.
0: Ναι.
1: Το έκανε μια κοπέλα και λέει σιγάρε, το κάνω και εγώ. Μου λέει κάτω. Και το κάνω και κάτω.
0: Εντυπωσιάστηκε.
1: Πώς δεν έσπασα το σβέρκο. Εντυπωσιάστηκε που σε κάποια φάση μου φύγει και δεν έφυγαν.
0: Ναι. Εγώ καθημερινά κάνω πράγματα για να εντυπωσιάσω. Νομίζω ότι
1: για πες μου.
0: Τελευταία φορά. Κανόνισα ένα διήμερο οι δυο μας, τριήμερο τέλος πάντων οι δυο μας, χωρίς να το περιμένει.
1: Πού πήγατε?
0: Στην Κύμολο.
1: Εκεί που έχετε σπίτι κομπλέτα.
0: Λοιπόν, Novibet παρέα μας. Το αδύνατο γίνεται δυνατό στη Novibet με τη νέα Novilink. Προβλέπεις δωρεάν σε κάθε αγωνιστική και διεκδικείς απίθανα έπαθλα έως 20.000 ευρώ. Η Novilink σε περιμένει. Εσύ θα μπεις ή δεν θα μπεις. Είδου η απορία. www.novibet.gr. Κάθε το στοίχημα.
1: Θες βάψιμο ηλεκτρολόγιο υδραυλικό? Μην ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευθερά έχεις όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούτε αποκλειστικά το νέο μου τραγούδι «Ανοιχτή ακρόαση» στο σφαίρα 102.2.

0: Let's go and cook together. Είσαι έτοιμη να μαγειρέψουμε? Εντάξει, είναι καταπληκτικό. Πάμε να μαγειρέψουμε.
1: Η συνταγή της ημέρας.
2: Τι καλό θα μας φτιάξει σήμερα η μαμά Ελίνα.
0: Αυγά με ρεβίθια.
2: Έλα ρε.
0: Εντάξει παιδιά, ακούστε λιγάκι. Τη δίνει 8,9.
2: Όχι, εγώ θα το πω και δεν με ενδιαφέρει και μετά ας νευριάσει. Αν φάω εγώ ένα πιάτο από αυτά, θα πάθω ρίξη προκτού. Συγγνώμη.
0: Έλα, σταμάτα.
2: Έλα,
0: τι είναι αυτά που λες στον αέρα, Θανάση. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θέλουμε ρεβίθια, καταρχάς.
2: Τα
0: θέλουμε...
2: από το προηγούμενο βράδυ σε νερό και τα λοιπά.
0: Θέλουμε καπνιστή πάπρικα, λίγο κίμινο.
2: Τίποτα, ελαφρύ
0: κίμινο
2: πράγμα.
0: Δεν θέλω.
2: Όχι, θα το βάλεις, θα βάλεις και σκόρδο.
0: Δεν θέλω κίμινο.
2: Και κίμενο βάλτε.
0: Κίμενο.
2: Και τι έχω πάρει.
0: Κίμινο.
2: Κίμινο.
0: Λοιπόν, ντοματίνια, ραπανάκια. Ραπανάκι.
2: Όλο αυτό είναι πραγματικά. Είσαι δυσκύλιος, φέρε αυτή τη συνταγή.
0: Αγγούρι, κρεμμύδι, πίκλα. Υπάρχει κρεμμύδι πίκλα.
2: Το ρόλ. Είναι λίγο πιο. Ναι, υπάρχει όλα τα λαχανικά.
0: Τέλος πάντων, γιαούρτι, μέλι, φράουλες.
2: Φράουλες.
0: Ναι, και ψωμί.
2: Τι απροσδόκητο είναι αυτό, η φράουλα για ποιο λόγο.
0: Λοιπόν, τα αυγά που το έχει.
2: Πραγματικά
0: αυγά δεν έχει.
2: Τα αυγά που.
0: Α, δύο αυγά στην αρχή.
2: Άρα είναι μείγμα όλο αυτό. Δεν από πάνω στα.
0: Ζεσταίνω το λάδι. Βάζω τα ρεβίθια, τα οποία είναι βρασμένα από πριν.
2: Τα έχουμε, δηλαδή τα τηγανίζουμε καλά στα ρεβίθια.
0: Ναι, προσθέτω.
2: Τα πεθάνετε άμα το φάτε αυτό.
0: Πάπρικα, κίμινο, αλάτι, ανακατεύω. Σπάω δύο αυγά. Α,
2: σαν ομελέτα.
0: Τώρα ότι είναι, όχι μισελέν.
2: Τι μισελέν.
0: Μισελίν και μισελάν. Σκεπάζω το τηγάνι, τα αφήνω να ψηθούν σε χαμηλή θερμοκρασία και σε βάζω μεταφέρω. Βάζω μετά όλο αυτό σε ένα μεγάλο πιάτο. Και μετά βάζω σε ένα μπολ αγκούρια, κρεμμύδι, ντοματίνια, ραπανάκι, αλάτι ρίγανη, λίγο τσίλι, αν έχεις. Πού είναι οι φράουλες, ρε παιδιά? Και στο τέλος βάζεις τις φράουλες.
2: Είσαι κοπέλα.
0: Από το 1 στο 10 πόσο βάζεις?
2: Μείον 20. Είσαι κοπέλα, είσαι 23 χρονών, είσαι στο love. Τα νιώθεις όλα τόσο πολύ μεγάλα μέσα σου. Λες, τέ μου, πώς τον αγαπάω. Έρχεται από το γυμναστήριο, βρωμάει. Κοπανάει αυτή τη συνταγή. Πίνει και το μείγμα το εκεί, το πρωτεϊνικό, και σου λέει: μωρούν πολύ λίγο τουαλέτα. Και μετά σε ξεπιάνει να πας και εσύ καπάκια τουαλέτα. Πώς μπαίνεις? Όχι, πες μου, πώς τολμάς και μπαίνεις?
0: Γιατί αυτό πιστεύεις ότι δημιουργεί κάτι στο έντερο, ας πούμε? Δηλαδή, εγώ πιστεύω.
2: Απλά
0: ότι
2: σου τελειώνει το έντερο.
0: Πολύ.
2: Απλά τα πράγματα.
0: Είναι πολύ θρεπτική η συνταγή.
2: Επίσης, αυτή η συνταγή είναι πάρα πολύ καλή άμα δεν θες να πάρεις τουμποφλό.
0: Υπερβάλλεις, το ξέρεις.
2: Το ρεβίθιο τηγανιτό.
0: Όλο αυτό που κάνεις είναι σοου.
2: Μετά από.
0: Είναι πολύ θρεπτική.
2: Φάτο.
0: Λοιπόν.
2: Αύριο φτιάχτω.
0: Θα σου φέρω.
2: Όχι, αύριο θα το φας και θα το φάνε και τα παιδιά σου και ο Αντώνης. Και να μου πεις μεθαύριο πώς ήταν το βράδυ σας.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα για γαστρονομία. Για τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, αθλητισμού, υγείας, τεχνικά επαγγέλματα, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media. Τα πάντα έχει εκεί στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε λοιπόν το Δέλτα βήμα σου με 12 τομείς σπουδών, 100 σύγχρονες ειδικότητες. 2-10-32-23-60 τις σχολές Δέλτα θα τις βρείτε. Σταδίου, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια.
2: Κάθε γύρισμα και gadget για την Novbit δωροτροχός δίνει 100 δώρο επιταγής αξίας 100 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Κάθε εβδομάδα. Εσύ θα είσαι ο επόμενος νικητής που θα πάει για ψώνια. Ώρα να μάθεις. Μόνο αν μπεις και γυρίσεις στο τροχό της Novbit. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην Novbit.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

0: Ρίζα Βρίτσις, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Σφαίρα 96,6.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
5: Κλείνεις τα μάτια για να

0: ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Μανικιούρ, Πεντικιούρ, Ονειχοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. Τα 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Σφαίρα. 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και θέλω να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το διάβασα και είμαι σίγουρη ότι ανήκει σε αυτή την κατηγορία.
1: Εγώ?
0: Ένα βίντεο στο TikTok έχει ανάψει τη συζήτηση για τα όρια του επαγγελματισμού με αφορμή την αυξανόμενη τάση υποψηφίων της Gen Z να εμφανίζονται στις συνεδέξεις εργασίας με καφέ στο χέρι.
1: Okay, το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ έχω παντού ένα καφέ στο χέρι.
0: Λοιπόν, το κατά πόσο είναι αποδεκτό να προσέρχεται κανείς μια συνέντευξη εργασίας κρατώντας ένα παγωμένο καφέ, αποτελεί ένα θέμα που έχει γίνει viral. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ένας λογαριασμός είπε ότι κάθε φορά που έρχεται συνέντευξη κάποιος ο οποίος ανήκει στη Gen Z, πάντα έχει μαζί του ένα καφέ. Την οποία είναι αγένεια να μπαίνει μέσα.
1: Γιατί είναι αγένεια, Ελίνα? Λύσε μας την απορία.
0: Ρε παιδί μου, κάθεσαι, πηγαίνεις, λες για καλησπέρα σας, ήρθα γιατί είσαι.
1: Προσβάλλει τη γερουσία που σου δίνει τα λεφτά.
0: Και μα δεν είναι, γιατί να είναι γερουσία, ρε Θανάση? Σου λέει, θέλετε καφέ, να σας κεράσουμε.
1: Όχι, δεν θέλουμε να με κεράσετε, έχω το δικό μου, έχω ματσαλάτα. Ματσαλάτα. Strawberry.
0: Με το καφέ μπαίνεις εσύ.
1: Εγώ πάντα καφέ, εγώ παντού.
0: Δεν είναι όμως, δεν είναι ωραίο.
1: Άμα μου πούνε να σε κεράσουμε, πετάω τον δικό μου, λέω, άντε πάρε ένα.
0: Η Κέιτλιν, η οποία διαθέτει 16 χρόνια εμπειρία στον χώρο των προσλήψεων σε πολυεθνικές εταιρείες, εξήγησε την αρνητική εντύπωση. Όταν εμφανίζεσαι με ένα παγωμένο καφέ ή ένα λάτι, τέλος πάντων, δίνεις την εντύπωση στον εργοδότη σου ότι η συνέντευξη ήταν απλώς μια στάση στην λίστα των καθημερινών σου υποχρεώσεων.
1: Καλά, ναι, να σου πω κάτι.
0: Πέρασα από εδώ και μπήκα.
1: Μπράβο, καλά καταλαβαίνει έτσι. Δεν θα είμαστε εμείς έρμεα και δούλοι του συστήματος. Εγώ είμαι με την Gen Z.
0: Σαν να πάμε να περάσουμε ψώνια.
1: Ναι, καλά κάνουμε.
0: Μετά για καφέ και έχω και μια συνέντευξη να δώσω.
1: Να σου πω, Ελίνα, συγγνώμη λίγο, σε αυτό το σκεπτικό, πού σου φαίνεται σε ένα λάθος? Καλά κάνουν τα νέα παιδιά. Θα χάσω όλη τη ζωή σαν και εμάς μέσα σε ένα γραφείο.
0: Αλλά έχω μια συνέντευξη. Τι ώρα στις 10. Σηκώνομαι, ντύνομαι, φτιάχνομαι. Πηγαίνω, παίρνω το, κάνω το, έτσι, τις σκέψεις μου, τις δικές μου, μπαίνω στη συνέντευξη, μετά πηγαίνω για ένα καφέ.
1: Ω, μετά δεν έχει, θα τον πιω το καφέ.
0: Συμφωνώ με την κυρία Κέιτ.
1: Εγώ δεν είμαι με την Κέιτ, είμαι με την Gen Z.
0: Συμφωνώ, είναι σαν να διακόπτεις το καθημερινό σου πρόγραμμα και για να κάνεις μια συνέντευξη.
1: Να σου πω κάτι και εμείς τι καταλάβαμε.
0: Στην τελική μπορείς να το πετάξεις απ' έξω. Τελείωσε το πιέστο και πέταξε.
1: Όχι, πες μου τι κατάλαβα που είμαι υπόδουλος του καλούδι. Πες μου, ρε φίλε.
0: Καλά, και εδώ με καφέ μπαίνεις.
1: Ναι, δεν έχει άλλο αυτό.
0: Αυτό λοιπόν ονομάζεται πλέον διαμάχη μεταξύ Gen Z και παλαιότερων γενιών. Έχει πάρα πολλές χιλιάδες προβολές. Καλέ, έχει πάρα πολλά shares.
1: Εδώ σου είπα, στη CIA συζητάει η Gen Z, πλέον ζητάει ωράριο, ζητάει Σαββατοκύριακα ελεύθερα. Σου λέει, δεν θα κάθουμε εγώ τώρα στο Mr. and Mr. Smith να παίζω πιστόλιες μέσα στο σπίτι μου. Θέλω να ράξω ένα σουκούρι, αδερφέ.
0: Πού πάει αυτή η γενιά?
1: Στο καλύτερο, πάει. Στα καλύτερα.
0: Λοιπόν, ανώτερες σχολές Δέλτα, μπορείς να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε επεσύγχρονα εργαστήρια, προετοιμάσαι για τις πραγματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς. Έχεις 100 σύγχρονες ειδικότητες όπως τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Έχει τα πάντα. 210-32-20-360 μπορείς να καλέσεις. Μπορείς να μπεις και www.delta360.gr για να πάρεις πληροφορίες και από το site. Σε σταδίου Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, ανώτερες σχολές Δέλτα.
1: Μπαρμπαθίε, σταμάτα να μου λες αν ξέρω κάποιο καλό υδραυλικό. Η Gen Z γενιά έχει τη λύση. Μπαίνει στο δουλευταρά που έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος με αξιολογήσεις, δείγματα δουλειάς και πλήρες προφίλ. Μπαίνει, συγκρίνεις, επιλέγεις. Απλά γρήγορα ξεκάθαρα, παιδιά, με τον δουλευταρά.
0: Καλό υπόλοιπο Τρίτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Αύριο στις 5 θα είμαστε εδώ από Γευματινό Σφαίρα 102.2 καθημερινά 5 με 8 με τον Θανάση Πασά.
1: Και την Ελίνα Παπίλα.
0: Η Ράνια Κωστάκη έρχεται μέχρι τις 11. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 96,6. Σφαίρα 96,6. Σε λίγα λεπτά η ώρα θα είναι 8.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως Pillion και Όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Πριτς! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις Taxi.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
4: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
6: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

Σφαίρα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 9.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες στα σούπερ μάρκετ, My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο Routine θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Routine, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Νίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
5: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
8: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
9: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
10: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλησπέρα 96,6. 96,6.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-450-650. Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI public.
4: Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
6: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
7: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
8: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή? Αυτός που το χρειάζεται.
9: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα, 96,6. Σε λίγα λεπτά, η ώρα θα είναι 10.
1: Η ώρα είναι μία προσφορά του eFood.
2: Μπες στο eFood, βρες τα supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project, Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
10: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
10: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 13 13 80.

0: Άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζει.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Μας ακούτε. Α, εντάξει. Απλά τσεκάρω. Σφαίρα 96,6.
1: Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμός. Σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΗ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΜΗ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleep & Living.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616 0083 32.
4: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.

επιτυχίες μας θα σε βρουν όπου κι αν κρυφτείς. Σφαίρα 96,6.

Σφαίρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βορράς.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Πάνω είναι επιβάτης, δεν ακούει σφαίρα. Κατέβασε τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.